0: το μάθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Έλα, φίλε.

0: Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική επεξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται και η κυρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον για παραβίαση της Κιχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρία σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
16: Αυτό
8: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Έπειτα από 3 χρόνια, ο ΠΑΟ κατέκτησε και πάλι το πρωτάθλημα της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών, επικρατώντας με 29-20 της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες πήρε τον 7ο τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, έφτασε στην 5η κατάκτηση του Double. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό είναι η παλιά εκδοχή του Φέρτο. Γκίμι γκίμι δεν λέει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Εγώ αυτή τη λέξη θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να τη λέω, παρόλο που ξέρω ότι σε μερικούς σπάω τα νεύρα, αλλά γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για μας που έστω αυτά τα 2-3 λεπτά τα αφιερώνετε από το 24ωρό σας, από την ζωή σας καθημερινά για να μας στείλετε ένα μήνυμα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
1: Τι μπίφα έχουμε με τον Λοΐζο σήμερα?
0: Έχουμε μπίφα από νωρίς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Καλημέρα, Λοΐζο. Εγώ το έχω πει, το έχω δώσει την αγάπη μου. Τώρα αυτά τα οποία λέει και αναφέρει. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν στοιχεία, βρε παιδί μου, και να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
1: Okay.
0: Ναι, λοιπόν,
1: τώρα βάλε και σε εντάξει. Τώρα ασχολείται και με μένα, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι, ο Σάββας μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα και σε σένα προσωπικά, Στεφανία, από το Ρότερνταμ. Όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό μας ακούνε.
1: Το Ρότερνταμ έχει γίνει.
0: Το Ρότερνταμ, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω.
1: Εγώ μία φορά έχω πάει, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω, δεν πάω. Μία φορά έχω πάει. Αλλά...
0: Ναι, το ξέρω, δεν ακούστηκε καλά. Ξέρετε, me I am going πολύ πιο συχνά στο Ευρώπο από ότι κατεβαίνω στους Μολάους.
1: Λοιπόν, πριν για θα πάμε σε λίγο και μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον. Πριν όμως να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου του Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και λίγα λόγια για την ταινία. Σάββατο είπαμε, 30 Μαΐου. Lilo and Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch, το Sky από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει σύωση, φιλία και ο Χάνα. Που τι σημαίνει στην παράβαση της Χαβάης, η οικογένεια.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Εγώ για να δεις πόσο κουβαρντάς είμαι, θα σε πάω το Σάββατο εκεί. Εσύ θα με πας την Παρασκευή για το Fame. Το Σάββατο θα σε πάρω από το χεράκι και θα σε πάω εκεί. Και θα σε κεράσω popcorn, τι θέλεις.
1: Φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες. Θα σε κεράσω τα πάντα. Είδες πόσο large είμαι. Όλα δωρεάν είναι. Θα βρίσκετε τα πάντα δωρεάν, μέχρι και το popcorn. Και βεβαίως θα περάσετε όμορφα με τα παιδιά σας και θα θυμηθείτε πολλά πράγματα οι γονείς, οι μπαμπάδες. Και οι μαμάδες, συγχαρητήρια για την υπομονή που δείχνετε, που δείχνει ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν, από το ύψος σχεδόν γιατί έφυγε η φωνή, από το ύψος σχεδόν της Εθνάρχου Μακαρίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται και φτάνει μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών, μετά την τη συμβολή εκεί της Αχαρνών. Αχ, Παναγιά μου. Άσχημα τα πράγματα και στην κάθοδο. Πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού στην Αθηνών Λαμίας έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα, είναι η έναρξη του μποτιλιαρίσματος και φτάνει μέχρι και την... τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά ανοίγει η κάθοδος, αλλά θα πρέπει να οδηγήσετε με πάρα πολύ προσοχή, διότι κατά διαστήματα έχει μποτιλιαρίσματα η κάθοδος του Κηφισού. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινάει ένα πρώτο μποτιλιαρισματάκι από το ύψος του εκεί στο φανάρι στο Παλατάκι, και μετά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα πράγματα είναι άσχημα και ιδιαίτερα βεβαρημένα και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το Φανάρι πριν από το Καλλιμάρμαρο είναι μποτιλιαρισμένο. Και μετά από την Ερατοσθένη, όχι από τη Ριζάρη, μέχρι και το Φανάρι του Χίλτον. Στη Βασιλής Σοφίας υπάρχουν αρκετά προβληματάκια, όπως πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν και στην Περιφερειακή, στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout του Περιφερειακού, μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θες και παραλιακή? Θα πας καθόλου για κανένα καφέ προς τα εκεί?
1: Εγώ όχι, αλλά
0: κρίμα,
1: θα πάνε
0: διότι, ναι, κρίμα διότι η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, οπότε θα μπορούσες να πας για καφέ. Κάποιοι άλλοι λοιπόν θα πάνε. Όσον αφορά στο λιμάνι όμως του Πειραιά, εκεί περιμετρικά γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εμείς θα αποφύγουμε τον Κηφισό, ξεκινώντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να την κάνουμε αυτή τη βολτίτσα όσο γίνεται πιο γρήγορα, όχι βιαστικά, απλά γρήγορα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου στο πρωτοσέλιδό τους. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Contra News. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα, όπου δεσπόζει η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Έχει αλλάξει και το κασέ στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Κόντρα, και ακριβώς από κάτω από το πρώτο θέμα αναφέρει: μόλις ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Ιδρυτική διαγήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Επίσης, εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Δημοσκόπηση σύνδεσμο μας τα έλεγε νωρίτερα ο κύριος Βασιλιάδης. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές. Η ελπίδα της Μαρίας. Ο ΠΚΠ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Έχει ρεπορτάζ για την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κιλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμυριά για τα κέρδη.
0: Εντάξει. Είδες, όταν έχεις την, πώς το λέω, όταν κάθεσαι ας πούμε και σχεδιάζεις πράγματα. Τι φοβερή τύπη είμαστε σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα, μηνύματα, Καραμαλή για τα εθνικά θέματα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Βέβαια είπε ο κύριος Καραμαλής, να το πούμε αυτό, ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, αλλά έτσι, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα, βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλεια σε νηπιαγωγεία σταθμούς. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα εκεί κατέληξε, λέει η εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα γνώστου ιδιοκτήτη. Επίσης, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πρώτος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Ίσες αμοιβές ανδρών.
0: Και τον καιρό.
1: Ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς. Και το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Τι αλλάζει αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσθένει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση, η συνοχή της Δύσεως. Είναι μερικές από τις ατάκες που ακούσαμε από το στόμα του πρώην Πρωθυπουργού και καταγράφονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Και εξηγεί και έχει τα 7 bullets με τις δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο, ανακοινώνοντας το νέο κόμμα. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εναλλαγή στα πρωτοσέλιδα, ανάλογα εάν έχουμε μπροστά μας συμπολιτευόμενο τύπο ή αντιπολιτευόμενο. Ακούσατε λίγο πριν πώς έχει καταγράψει η εφημερίδα των συντακτών την επανεμφάνιση και επισήμως του κυρίου Τσίπρα, πως η Καθημερινή και πάει λέγοντας. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Επεισόδιο στο T-Center. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Κριτική Επιτροπή λέει κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που φέτος συμμετέχουν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μόλις σας διαβάσαμε.
1: Τα νέα. Μάλιστα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μία διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεων πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως στα υλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση, το ΑΣΕΠ.
1: Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί και ο επικεφαλής είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και με εμάς τουλάχιστον μας έχει δείξει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Ναι. Η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, για νοσηλευτές σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύψος των συνδεσμών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Και το ΕΚΑΒ. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη μέσα σε εισαγωγικά Τσίπρα. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγο σοσιαλδημοκρατία. Και βεβαίως υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία. ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράντο Κατάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, η ανιδιοτηλής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Ρίζος Πάστης, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στην Υπουργείο Εργασίας για τα πανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πόσο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το κλειδάτο έγγαμο βίο στα δικαστήρια. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώσεις για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. CIA σε στενές επαφές τρίτου τύπου και έχει τη λέει πρώην 007. Οκ. Ναι, ο Σον Κόνερ δεν ζει. Ναι. Η Τατιάνα Μπλάτνικ στην αγκαλιά Μεξικανού επιχειρηματία. Έγιναν τσακωτοί στη Γαλλία. Οι καλονές που έχουν περάσει από το κρεβάτι του Λατίνου Γόη. Το έχεις εσύ αυτό το ρεπορτάζ? Στεφανία, δεν κάνουμε όμως έτσι δουλίτσα.
1: Λοιπόν,
0: από την Εσπρέσο αυτά.
1: Ελεύθερη ώρα, παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και κλείνουμε με την Political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική. Η Βαβέλ, εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Και έχει και φυσικά θέμα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με πτά δεσμεύει ζαζιπλώρη για τις εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες και ολοκληρώνουμε με αυτή την εφημερίδα με την Political, τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε και μπορούμε, έλατε, να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός από την Political που τη βρίσκεται στο mail σας.
1: Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω. Αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρία Χριστοδούλου, εσείς εκεί έξω, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Real FM. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Τα νοικοκυριά και τις επιχείρησεις για όλους γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε.
5: Διαστόματος πρωθυπουργού η συγκεκριμένη εξαγγελία.
4: Βεβαίως, το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχαν μετά και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η κυβέρνηση παρατείνει για τον Ιούνιο την επιδότηση του πετρέλαιου στα 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά προ-ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να έρχεται σε 16 εκατομμύρια. 46
5: ναι.
4: Σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
5: Εντάξει. 30 τέτοιο έξω έπεσε. Δεν βρέχει τίποτα.
4: Όχι, εντάξει.
5: Ψιλοπράγματα.
4: Περιορισμένοι πάντως. Είναι 20 που είναι, ισχύουν σήμερα. Ενώ τα λεπτά είναι 15, 20 ισχύουν σήμερα.
5: Λοιπόν, με τη Στεφανία γενικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι μάλλον υπάρχει μία πτώση στην κίνηση, ότι έχει πέσει και ο τζίρος των επιχειρήσεων. Διαβάσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μία έρευνα της ΕΣΕΕ. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Καθέλλην Αρμόδιο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, από τον πρόεδρο, τον κύριο Καφούνη, να μας περιγράψει την κατάσταση. Είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο στενά τα πράγματα όπως τουλάχιστον καταγράφεται στην έρευνα αυτή, κύριε Καφούνη, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
6: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε όταν περπατάμε στους δρόμους αποτυπώνεται τελικά στην ανακοίνωση για την τριμηνία έκθεση για το λιανεμπόριο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, που καταγράφει πραγματικά αυτό που βλέπαμε, ότι το σύνολο του εμπορίου έχει μια πτώση 0,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές.
5: Ναι.
6: Το σημαντικό είναι ότι τα νούμερα πλέον που παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι απόλυτα, έχουν βασισμένα τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, και το επιτελείο μας απλά τα επεξεργάζεται και τα διαφοροποιεί ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τις περιοχές.
5: Θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, έλα μωρέ, 0,8 είναι. Τώρα τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το 0,8 η μείωση? Εξηγήστε μας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται.
6: Καταρχάς να πούμε ότι το 0,8 έρχεται και διαδέχεται το περσινό 0,9. Άρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με πτωτικούς ρυθμούς. Το δεύτερο είναι το 0,8, είναι η πτώση στους τζίρους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, όπως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έξοδα των νοικοκυριών. Γιατί για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μιλάμε, το κάθε κατάστημα, η κάθε επιχείρηση είναι ένα νοικοκυριό. Από τη μία έχει έσοδα, δηλαδή τζίρο, άρα ο τζίρος του φέτος είναι μικρότερος, και από την άλλη έχει έξοδα. Τα έξοδα του λοιπόν αυξάνονται με διψήφια νούμερα με βάση τις πληθωριστικές πιέσεις, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο μείγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Και για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι πρώτον να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και να πούμε ότι το 0,8 που αφορά στο σύνολο του εμπορίου, αν το δούμε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
4: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η συντριπτική πλειονότητα στη χώρα μας.
6: Το λέω εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τελικά ξέρετε, όλες οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήττονται ανεξαρτήτως μεγέθους. Όμως, στο πρώτο τρίμηνο βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές καταγράφουν πτώση 3,1%. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. με έως 1,4 άνοδος μεγάλες. Άρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν μια τέτοια άνοδο που να επιτρέπει να πανηγυρίσουν, να καλύπτουν τα έξοδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού που βιώνουμε καθημερινά, ότι τα χρήματα από το πορτοφόλι των συμπολιτών μας φεύγουν πολύ γρήγορα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για να καταναλώσει ο κόσμος, να ψωνίσει, να κάνει τις αγορές του, γιατί αυτά τα νούμερα που λέμε αφορά τον κλάδο του εμπορίου εξαιρουμένων τριών σημαντικών κλάδων. Τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτοί οι τρεις κλάδοι έχουν αυξομοιώσεις πολύ διαφορετικές από το σύνολο του εμπορίου και άλλοτε πηγαίνουν πολύ πιο πάνω, άλλοτε πολύ πιο κάτω.
5: Πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή την εξίσωση έχετε συνυπολογίσει και έχετε βάλει και τα δεδομένα που δεν είναι καλά, που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η ανασφάλεια και τώρα βλέπουμε και μία τρόπον την ακλιμάκωση, φαντάζομαι ότι μεγαλώνει η ανησυχία σας και μαζί με τη δική σας μεγαλώνει και η δική μας.
6: Βιώνουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία τα τελευταία 15 χρόνια πλήττεται με συνεχόμενες κρίσεις. Ξεκινήσαμε από την οικονομική μας κρίση και έχουμε περάσει πάρα πολλές κρίσεις έως και σήμερα. Η τελευταία γεωπολιτική αστάθεια είναι αυτή η οποία επιδεινώνει πολύ την κατάσταση, γιατί η οικονομία είναι και κλίμα, αλλά υπάρχουν και πραγματικές δυσκολίες. Αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται οι χρόνοι παράδοση των προϊόντων και υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα γίνει αύριο. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Έχουμε μια βεβαιότητα εκεί, αν και να λέμε και τα αισιόδοξα, μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι κινούμαστε σε θετικούς ρυθμούς. Όμως παρόλα αυτά, μια τέτοια κατάσταση σίγουρα επιβαρύνει την κατάσταση και σίγουρα δυσκολεύει τις αποφάσεις για επενδύσεις που είναι και τελικά το ζητούμενο. Γιατί για να δούμε την οικονομία μας να αναπτύσσεται, από τη μία πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα εισοδήματα των συμπολιτών μας να αυξάνονται. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, όμως αυτό θέλει περισσότερο χρόνο. Και επειδή αυτό αργεί, πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πώς θα απλοποιήσουμε όλο αυτό το βαρύ διαδικαστικό κόστος για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και πώς θα τις ελαφρύνουμε από ακόμα παράλογα βάρη. Δηλαδή, ακόμα έχουμε το παράλογο τέλος επιτιδεύματος και το συζητάμε. Έχουμε τεκμακτό τρόπο φορολόγησης στο εμπόριο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες όμως τις έχουμε διασυνδέσει από 300 πλευρές. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε μια απόφαση για να δώσουμε δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους κάποιοι άνθρωποι που θέλουν και μπορούν. Και βάζουμε δυσκολίες. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μία είναι τα στοιχεία πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι επίσημα, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Απ' την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε? Και πρέπει να κάνουμε αυτές τις απλές κινήσεις και να ανοίξουμε και το τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αγορά. Για να έχουμε νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και περισσότερο εισόδημα.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα
4: θέλω
5: για τις εκπτώσεις?
4: Θέλω να ρωτήσω για τις εκπτώσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το συζητήσουμε. Τώρα, πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
6: Οι εκπτώσεις θα αρχίζουν στο 1η Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
4: Μάλιστα. Ιουλίου. Ωραία, θα συζητήσουμε. Μέχρι τότε θα συζητήσουμε ξανά. Γιατί
6: έχουμε χρόνο για εκπτώσεις. Μακάρι μέχρι τότε.
5: Ναι, εκπτώσεις, ξεεκπτώσεις. Άμα δεν έχουμε λεφτά, πώς να ψωνίσουμε? Κάνετε εκπτώσεις αν δεν έχουμε χρήματα στις εκπτώσεις? Και βερεσέ.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Ας μην μπούμε σε καθεστώς
5: εκπτώσεις. Μας προτείνετε απλά να μαζεύουμε χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά δεν μένει τίποτα, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Real FM.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι ήδη σε mood καλοκαιριού.
1: Όλοι μας. Και είναι λογικό γιατί έχει 30 βαθμούς και είναι 27 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
0: Κοντομάνικο να βάλεις. Εγώ όλο το χρόνο ούτως ή άλλως. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό το καλοκαίρι, και μισό λεπτό να φορέσω και τα γυαλάκια μου, διότι ούγαρ έρχεται μόνον, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή Fame. Θα σε πάω για Fame, Στεφανία. Ναι, το musical ορόσημο, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μία ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Λοιπόν, θα σε πάω και σινεμά, θα σε κεράσω και popcorn, θα σου κεράσω και τις φωτογραφίες εκεί στο photo booth. Εντάξει, μην με λέτε τσιγκούνι. Όλα αυτά ασφαλώς δεν χρειάζεται να τα πληρώσει κανείς, διότι είναι όλα μα όλα δωρεάν.
1: Σπυρέτος.
0: Όλα δωρεάν, όλα δωρεάν. Οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να'ρθείτε, να'ρθείτε. Εχθές μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον διαγωνισμό, με τις χίλιες κάμερες.
1: Με την εγκατάσταση χιλίων έξινων καμερών στο δικό δίκτυο.
0: Ακριβώς. Με τη Στεφανία, λοιπόν, ζητήσαμε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Γιατί ματαιώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ματαιώθηκε. Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Παπαστεργίου ανταποκρίθηκε όπως κάνει πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μιας και λέγατε για τον πυρετό της δόξας. Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο για τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τις πανελλαδικές τους. Και έχοντας σχεδόν ένα τέτοιο, η αλήθεια είναι πως είμαστε λίγο πιο πιστοποιημένοι στο μεθαύριο, μάλλον, Παρασκευή, στον αγώνα που ξεκινάει.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Το ζήσαμε πέρυσι εμείς με όλο το καρδιοχτύπη. Περισσότερο ήταν το δικό μας παρά τη κόρη μου, πρέπει να σας πω. Αλλά εντάξει.
2: Ίσως κάπως έτσι είναι και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τον
0: διαγωνισμό.
2: Γιατί το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον σε σχέση με τα ατυχήματα τα οποία, ή δυστυχήματα τα οποία γινόντουσαν μέσα στις πόλεις, φαίνεται πως οι κάμερες μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το οποίο κάναμε προχθές είναι ότι αναβάλαμε για μια εβδομάδα στην ουσία τον διαγωνισμό. Κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη, διότι παρά την πολύ μεγάλη συμμετοχή, διαβάζω περί φωτογραφικών διαγωνισμών και το μόνο φωτογραφικό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες, κάμερες δηλαδή, οι οποίες φωτογραφίζουν, γιατί κατά τα άλλα συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, εξαδήλωσαν ενδιαφέρον 19 οικονομικοί φορείς, ούτε ένας ούτε δύο, 19. Όμως γίναν τρεις ενστάσεις στην αρμόδια αρχή στην Αττική. Κάποια από τα ευρήματα των οποίων, από τα αιτήματα των οποίων θεωρήσαμε πως έχουν μια βάση. Άρα έχουμε δύο δρόμους, ή να περιμένουμε δύο μήνες ή πόσο χρειάζεται η αδυσή έως δύο μήνες για να εξετάσει τα αιτήματα αυτά, ή να κερδίσουμε χρόνο, να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε ένα-δύο σημεία τα οποία θεωρούμε όντως πως έχουν μια αιτιολογική βάση και θα εξηγήσω για αυτά, και να τον ανεβάσουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Άρα θα πρέπει να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
2: Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο δεκάμερο, μέχρι στο τέλος της άλλης εβδομάδας, να ξαναβγεί στον αέρα, και κυρίως είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς να στηθεί ένα σύστημα καμερών το οποίο θα λειτουργεί και σήμερα και αύριο. Ο διαγωνισμός αυτός προέβλεπε την τοποθέτηση, συντήρηση, μάλλον θέση σε λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά είχαμε προβλέψει και μια προαίρεση, δηλαδή η συνέχεια του έργου από τα 5 έως τα 10 χρόνια για τοποθέτηση άλλων 1000 καμερών ανάλογα με την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε. Σήμερα η τεχνολογία και ειδικά η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όντως δεν είναι εύκολο από σήμερα να προβλέψεις 5 χρόνια από τώρα τι τεχνολογίες θα υπάρχουν.
0: Αυτή η ιστορία πόση καθυστέρηση θα έχει μέχρι να υλοποιηθεί τουλάχιστον η πρώτη φάση του σχεδίου, του έργου, κύριε Υπουργέ?
2: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, θα σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε και το φαινόμενο, έχουμε τη γνώση από τον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, για το οποίο εδώ και ένα χρόνο δυστυχώς συνεχίζουν οι εταιρείες να προσβάλλουν τις διαδικασίες, να δικαιωνόμαστε. Για το πληροφοριακό σύστημα είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε ο διαγωνισμός, προσβλήθηκε στην ADC, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, προσβλήθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, και όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην υπογραφή σύμβασης. Συνεπώς, εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας πραγματικά.
0: Δεν τις αναλαμβάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, και μήπως πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία? Αναρωτιέμαι, όταν βλέπουμε πλέον άλλες χώρες να προχωρούν σε τέτοια έργα, να τα ξεκινάνε σε ρυθμούς πραγματικά ταχύτητας του ήχου, του φωτός, και να τα ολοκληρώνουν κιόλας. Και εμείς ακόμα είμαστε στις
1: συζητήσεις. Να μην γίνονται προσφυγές όμως από την άλλη. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος.
0: Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ασφαλώς. Όχι από το ένα μέρος, από το ένα σημείο Α να φτάσουμε στο σημείο Ω. Αλλά και όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Δημιουργεί θέμα σε εσάς, στην κοινωνία, σε εμάς, σε όλους μας.
1: Ναι.
2: Όντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λογικό και θεμητό, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να θεωρήσει ότι φύγεται από τους ορούς του διαγωνισμού, ότι είναι φωτογραφική ή οτιδήποτε. Αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί για κάθε καινούρια απόφαση που προκύπτει από μια δικαστική διερεύνηση, δικαστική διερεύνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, να προκύπτουν και νέες προσφυγές. Αυτό δεν είναι πραγματικά.
0: Ας αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, λογικό, κύριε Παπαστεργίου. Δηλαδή ο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει να κάνει μια προσφυγή απλά επειδή θέλει να την κάνει, όταν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί ότι την έκανε για ιδίον όφελος και δεν είχε κανένα λόγο να κάνει την προσφυγή παρά μόνο για καθυστέρηση, να υπάρχουν ποινές εναντίον του.
2: Δυστυχώς δεν είναι εύκολο.
1: Ή και από την άλλη, να υπάρχει και αυστηρότερος έλεγχος πριν βγει μια προκήρυξη στον αέρα. Ακόμη για να υπάρχουν λιγότερα περιθώρια ενστάσεων και προσφυγής.
2: Πρέπει να δούμε ότι ήταν ένας τελείως ανοιχτός διαγωνισμός. Ο καθένας μπορεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά να πει οτιδήποτε, και σε ένα βαθμό και εμείς, παρότι είχε προηγηθεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η ανοιχτή διαβούλευση για τους όρους του διαγωνισμού. Και τότε το θέμα της προαίρεσης υπήρχε, δεν ήταν κάτι καινούριο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι σε έναν διαγωνισμό μπορεί να ξεφύγει κάτι, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη διαδικασία των 10 ημερών. Το γεγονός όμως ότι.
0: Κάποιοι πάντως σας ψέγουν ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός.
1: Έτσι ξεκίνησε ο κύριος Παπαστεργίου με το.
0: Κάποιοι πάντως σας ψέγουν ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός.

0: με τους όρους όμως. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με τους όρους, αν είναι φωτογραφική, όχι με
1: το. Ένα φωτογραφικό διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό ο οποίο επιτρέπει σε πολύ λίγου να κατέβουν. Αυτό είναι. Φωτογραφικό είναι ένα διαγωνισμό που επιτρέπει σε έναν και δύο να κατεβούν. Ένα διαγωνισμό, στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν τόσοι πολλοί, δηλαδή έχουν δει και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβούν τόσοι πολλοί, δεν είναι ένα φωτογραφικό διαγωνισμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, ξεκάθαρο έτσι. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν σε πολύ λίγο να κατέβουν.
2: Κάντε μας και ένα σχόλιο. Πείτε μας δύο πραγματάκια, κύριε Υπουργέ, και για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Είχατε ενδιαφέροντα πραγματάκια εσείς στα χέρια σας.
1: Γενικά ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο είχαμε θέματα για συζήτηση και θέματα των άλλων Υπουργείων, όπως ακριβώς έχουν ήδη δημοσιευτεί, και το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Παύλα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισότητα στην αγορά και σαν ιδέες εργασίας ανδρών και γυναικών. Από την πλευριά μας είχαμε να παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο, τον κανονισμό για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, που πλέον αρχίζει και βάζει διαδικασίες για την χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία στη ζωή μας, αλλά από την άλλη να είμαστε και ασφαλείς με την τεχνολογία, να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν επιτρέπονται. Στην ουσία, η πράξη τη λέει, κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες, στα απαγορευμένα μοντέλα. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται το profiling. Τι είναι το profiling? Το να δημιουργείς προφίλ και να βαθμολογείς τους πολίτες σε άλλες χώρες μακριά από μας.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη

0: Η Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Λήξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού Σεμπελόκηπη, στην Αθήνα από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Έλα κάτζου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Βύρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσωλο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντε ρε παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο βασικά. Είχα πάει, τώρα να έχει το νερό βράχο.
1: Σκηνοθετικά ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες. Σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Να το πούμε, το αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό
1: χωρί. Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, θα το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
3: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
4: Η ζωσοσία υπάρχει!
5: Θα τα πάτε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
0: Ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Όταν είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο, να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay, ναι.
0: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αυτά.
0: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
6: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα πούμε.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο.

0: Αποφασίστε
1: και τον αποθεώνετε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
0: Τους έχουμε μπερδέψει.
1: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του. Ναι. Χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Εντάξει, ειλικρινά. Έκανε νεκροί, λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
1: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
0: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο. Τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
1: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, μα ποτέ
0: μας
1: στην
0: έρχεται,
1: ιστορία.
0: Μας έρχεται, να ξέρεις.
1: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
0: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν καν air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
1: Τα τελευταία 15-20 χρόνια που έχουμε συνηθίσει.
0: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
1: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας το πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι. Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία, δεν αντέχουν. Αυτό που λες ακριβώς.
1: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες, αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής, μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.

0: Δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν. Μου προκαλεί έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
1: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
0: Η συμφωνία.
1: Όλο πλησιάζουν.
0: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο κοντά σε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
0: Ναι, ναι,
1: στα υπόλοιπα
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι,
1: μπράβο
0: και σου λένε
1: του.
0: Και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν είναι, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επιστημιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
1: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: δίπλα τη. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 400.

0: 8.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση του εξαπέλυσε και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εγχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Στις τρεις νίκες θα κρυφθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθεριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μανούλα, Ελλάς, πώς μας τυραννάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια όποιος και να έρθει αρχηγός. Τα λέγει ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίλα της Άγκυρας.
1: Έχει σφαγωθεί με την Μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχοχοχ, πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο?
1: Ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Λαδιά.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ μπαίνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή
1: το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι, το λέει και η Σοφία, λέει, έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ, μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά, δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα? Μήπως είστε λύση σουπιά και όχι λέει καλαμάρι?
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείον η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: δίκιο. Να μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Άλεξ Τσίπρας.
0: Εγώ τον ευγνωμόνω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι,
1: έχουμε...
0: γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: να...
1: κάτσε από για το σουφλάκι.
0: Και όχι μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν.
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξει. Θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πόσο τρώγαμε το σουβλάκι. Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι?
0: Εγώ παιδιά.
1: Όταν
0: στο σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ. Περιμένετε.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν βάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, αρχίζαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος?
1: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, ανάλογο θα πάρει, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες μέσα.
0: Ναι. Βέβαια, περισσότεροι.
1: Πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω τη ακρίβεια έχει ακριβήνει και η πατάτα. Έχει ακριβήνει και το λάδι να, να την τηγανίσει, μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακριβήνει. Το...
1: Κάτσε να
0: όλα έχουν ακριβήνει.
1: Και το ενεργειακό κόστο, γιατί δεν βγαίνει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρί πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτε, εμεί οι κατανοητέ, τι λέμε. Βάλε ένα χωρί πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρί πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιο θα σκέφτεται να έχει 3 παιδιά και θε να φάνε σουβλάκι. Οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένα φίλο. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέα, το κρεμμυδάκι και πολύ μα πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τι πατάτε. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσει λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνά 2.0 και δεύτερον. Την κυρία Λιόλιου λέει που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι, Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα, συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε ένα τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, εντάξει. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο. Πού θες να πάμε.
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών για ναι, να βεβαίως. Ενημερώσουμε ναι, και τον ναι. κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση που θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες το θέμα, που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος, έτσι για το θέμα.
3: Ουδέν ανακριβέστερο ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, κοινοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση ναι. στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ληκτρολογημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις, το και τ' άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενοίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενοίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα.
0: Αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και τις φυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
1: ακριβώς,
0: των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35 της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος. Ο κύριος Λιβάνιος, όπως ανακούσαμε.
1: Ακριβώς αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν μια τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες, ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι. Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς
0: το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθειά μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραία ήτανε.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου. Τώρα είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση τις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
1: Αμπρά.
0: Εσύ τι λες.
1: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή σου.
0: Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ πόσο παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζεις και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπεις που σου λέω.
5: Δεδομένη.
1: Τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, και χορταίνουνε, παιδί μου. Ναι. Τώρα ο Βολάνιος τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη, μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Δεν γίνεται, χωρίς πατάτες δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο της Ελεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε άλλη μου Αργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο Πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά, δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα, σταματά.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα το βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη εγώ μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
0: όταν
1: μπράβο
0: ήρθε,
1: γόρι μου.
0: Ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, λέγανε όλοι, τσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξει εσύ, αθώο που είσαι.
0: Έλατε, ούτε μυρμήκη δεν
1: μιλήσει εσύ τώρα που σε έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινίσεις σαν τον μπαρμπούνι. Άμα τσαντιστείς κοκκινίσεις, κατεβάζεις τη μούρη. Αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα, γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω το, την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόνταρα εκείνη τη στιγμή.
1: Να μιλάμε, του λέω, μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουν στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα. Άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει, είμαι σε έναν δρόμο σκοτεινό. Μου λέει, δεν έχει κόσμο. Λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία. Με συγχωρείτε. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης. Ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Καλά, σήμερα το έχω το Σαρδάμ την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα εδώ είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.
6: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στο τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία. Στα ημιτελικά, η Crystal Palace απέκλεισε την Shakhtar Donetsk, κερδίζοντας με 2-1 στην Ουκρανία και 2-1 στο Λονδίνο, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό, νικώντας 1-0 το Στρασβούργο και στις 2 αναμετρήσεις σε Ισπανία και σε Γαλλία.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
12: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
18: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστές.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
25: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρις-κρις σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο www.pavlasm.gr.
26: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
0: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
27: Ανακαινίζεις,
28: χτίζεις,
27: βάφεις
28: ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Επισκευές,
28: ανακατασκευές,
27: οικοδομικές ανακαινήσεις,
28: σοβάδες,
27: βαψίματα,
28: σκεπές.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Καρλόβαση Σάμου.
27: Ανακαινίζεις,
28: χτίζεις,
27: βάφεις
28: ή επισκευάζεις.
27: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
29: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
30: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
31: Ράδιο Σάμος.
32: FM στους 102.
33: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά?
34: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής.
33: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια κάποια
34: ελληνική
33: κυβέρνηση.
34: Εγώ δεν θεωρώ για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
33: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
34: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90 είχαμε κάποια βήματα
33: τώρα
34: που έγιναν πίσω, αλλά
33: τέλος πάντων,
34: μην ξύνουμε τώρα
33: πληγές. Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία? Νομίζω ότι δεν το άφησε αναπάντητο η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
34: Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστράτηση μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγί Περντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
33: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
34: Φυσικά.
33: Τα τελευταία χρόνια.
34: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
33: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
34: Από την άλλη, όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του.
33: Βεβαίως.
34: Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια, ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Χθες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
7: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
34: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
8: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
9: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
8: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
9: Πρώτη ψήφο διαφορά.
8: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
9: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρσελόνα.
8: Εντάξει.
9: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτη.
8: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
9: Ο Λεβάντε.
8: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
9: Για πρωτάθλημα πάει.
8: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
9: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
8: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε.
34: Τέλος.
33: Λος, θα ρίξει το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσει.
34: Κυβερνήσουμε μόνο. Τώρα λέει ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ας πούμε, και ποιος Σύρουρα. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια, να είμαστε δίκαιοι.

0: Ο πρόεδρος το έχει πει.
1: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
2: Δεν έφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουν.
0: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
2: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
0: Ούτε για Μίτσου. Α, σου έχω και το καλύτερο.
2: Τι μου είσαι, παιδί.
0: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
2: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα. Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται. Κουπεπέ, κουπεπέ.
2: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα τα αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνος Καμένος. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
3: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, θα υπάρχει μια έντονη ψήφο διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
4: προκαλή. Θα το κρατήσεις και στις δεύτερες εκλογές μετά.
3: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες.
2: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
0: Άκου λοιπόν.
2: Μάλιστα.
4: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική.
3: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
2: Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
2: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξω.
0: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
2: θα
0: κυβέρνηση.
2: Θα μπει μπροστά.
0: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
2: Έτσι και θα.
0: Και θα μπει.
2: Αυτά είναι.
0: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
2: Το κατάλαβα.
0: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
2: Κάποιος θα μας σώσει.
0: Κάποιος θα μας σώσει.
2: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ.
0: Το κεφάλι
2: θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και σένα και τα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνει για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχο.
0: Δεν μου λες αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λυμένα, διακοπές πού θα πας?
2: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
0: Και ούτε θα κλείσεις.
2: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης θα πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις δεν πληρώνει.
0: Συνεργάζει.
2: Κάπου που, ελπίζω να
0: πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
2: Ελπίζω να
0: Γιάννη
2: μην
0: να τη δώσεις να πάρεις καμιά καμήλα.
2: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μια έρευνα.
0: Ναι.
2: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
0: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες,
2: ναι,
0: αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν,
2: ναι,
0: διακοπές. Λόγω?
2: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ πού θα πας, αλήθεια?
0: Εγώ?
2: Ναι.
0: Στο σπίτι μου.
2: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία, θα, εκεί θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
0: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
2: Με τρία παιδιά.
0: Φυσικά.
2: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον. Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
2: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
0: λες
2: και
0: ήρθαμε καλά.
2: Λοιπόν, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
0: Οπότε, ένα στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Να, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε κι εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
5: Και εσείς, κύριε Κίκα,
6: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πήρα και στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό.
2: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
0: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Εις τους πίδακας της Ομονίας, λοιπόν, για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα, παιδιά, στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
2: Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
0: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
2: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ. Το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
0: Με συνεννοηθεί, με τον Γιάννη.
2: Έτσι, αφού απαντάει.
7: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το έλαιο κομικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ Χρήστο.
1: Να το δούμε, να το δούμε και να απαντήσουμε. Βεβαίως, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι, και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο Θησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν? Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά, δηλαδή.
0: Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι, λοιπόν, λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις,
0: ναι,
1: ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο ΝΑΦ. Μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο ΝΑΦ πλοίο. Εκεί θα έχετε διαμονή πρωινό

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.

0: στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε. Στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3170, 227-3171. Στην δημοσιότητα έχει δοθεί η πρώτη διεθνής ανάλυση για το αναμενόμενο τουρκικό νομοσχέδιο και ο Δόκτωρ Σοκρή αναφέρει τους λόγους που προχωρούν οι γείτονες σε αυτή την κίνηση, με πιο σημαντικό από όλους την προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέψει τις αμφελεγόμενες θαλάσσιες θέσεις σε εθνική νομοθεσία, καθιστώντας τες πιο δύσκολο να ανατραπούν και ευκολότερο να υπερασπιστούν πολιτικά. Η ανάλυση κλείνει σημειώνοντας, αν η Άγκυρα επιθυμεί να γίνει κεντρικός παράγοντας στις ενεργειακές δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου, θα χρειαστεί να συνδυάσει τη στρατηγική αποφασιστικότητα με τον πραγματισμό στη διπλωματία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία με τα γειτονικά παράκτια κράτη. Χωρίς μια τέτοια ισορροπία, η Ανατολική Μεσόγειος θα παραμείνει ένα σημείο έντασης, όπου ένα νομικό κείμενο στην Άγκυρα μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε ζήτημα ασφαλείας για την Αθήνα, τη Λευκοσία, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Ποιος τα λέει αυτά, για να κλείσω? Ο Ουμούντ Σοκρή είναι ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, στρατηγικός αναλυτής και σύμβουλος και έχει διατελέσει επισκεπτής ερευνητής στο Κέντρο Ενεργειακής Επιστήμης. Αυτά, γιατί τώρα θα περάσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα συνδεθούμε με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος μας λέει προχθές ότι η Ελλάδα ταΐζει, τη λέξη εντός εισαγωγικών, την Τουρκία με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερα πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, την πρώτη διεθνή ανάλυση για το αναμενόμενο τουρκικό νομοσχέδιο από τον διακεκριμένο δόκτορα Ουμούντ Σοκρή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη και εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε για την στρατηγική της Τουρκίας, mm-hmm. η οποία δεν αλλάζει, είναι αυτή την οποία αναλύαμε και πριν από πολλά χρόνια και την εποχή που ήμουν βουλευτής και ευρωβουλευτής και με επισκέψεις και ομιλίες στη Σάμο και στα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα είχα πάει και στο Αγαθονήσι, θυμόσαστε, είχαμε mm-hmm. πάει μαζί και ανακάλυψα μετά, ψάχνοντας διάφορα δημοσίευματα, ότι είχε βγει ένα δημοσίευμα στα τουρκικά που με κατήγγειλε για την παρουσία μου τότε στο Αγαθονήσι.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι, το βρήκα εγώ, γιατί κοιτάζω στο ίντερνετ αναφορές που υπάρχουν και πανεπιστημιακές και άλλες.
0: Ναι.
1: Και το βρήκα λοιπόν, ήταν δύο δημοσιεύματα, μας περνούσαν γενιές 14, μας λέγανε...
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, μας λέγανε ότι ο Ευρωβουλευτής Μαριάς, λέει, τόλμησε να πάει στο Αγαθονήσι, το οποίο υποτίθεται είναι τουρκικό, και ότι αυτό ήταν πρόκληση κτλ. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει η Τουρκία, έχει μια στρατηγική που στόχος της είναι να ανατρέψει την συνθήκη της Λοζάνης, να αρπάξει κυριολεκτικά τα ελληνικά νησιά και ό,τι άλλο μπορεί. Αυτή τη στρατηγική θα πρέπει η Ελλάδα να τη γνωρίζει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κυβερνώντες οι οποίοι να έχουν πυγμή και να έχουν επίγνωση τι γίνεται, με αποτέλεσμα αν πάμε στα πρόσφατα, ο κύριος Μητσοτάκης υπέγραψε με τον Ερντογάν πριν 2 χρόνια την συμφωνία, τη διακήρυξη φιλίας, λέει, των Αθηνών.
0: Κενό γράμμα.
1: Κενό γράμμα, ναι, αλλά αυτός το είχε για διαβατήριο, το χρησιμοποιούσε λέγοντας ότι κοιτάξτε, με την Ελλάδα τα έχουμε βρει, δεν τρέχει τίποτα, επομένως επιτρέψτε στην Τουρκία να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιοποιεί όλα τα προγράμματα, στα οποία θα αναφερθώ μετά. Το δεύτερο είναι ότι 11 του μηνός Φεβρουαρίου ξανά συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ξανά διακηρύξεις φιλίας κτλ. Επομένως η Τουρκία, αφού παίρνει αυτά που θέλει, έτσι συνεχεί απλώνει την πολιτική της. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο κανείς δεν ξέρει τι είναι, διαραίουν διάφορα, μπορεί μέσα να έχει και στοιχεία μπλόφας, μπορεί να έχει και κάποια στοιχεία που είναι και πραγματικά. Αν πάρουμε υπόψη τα δημοσιεύματα αλλά και την ανάλυση που είπατε, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι η Τουρκία με ένα εσωτερικό νόμο επί της ουσίας θέλει να αποκτήσει δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών, επί κυριαρχίας ελληνικής και στα νησιά μας. Αμφισβητεί αν ισχύουν αυτά που γράφονται πάνω από 150 νησιά και βραχονησίδες. Θέλει να έχει δικαιοδοσία θαλάσσια και για την εκμετάλλευση ΑΟΣ αλλά και των θαλασσίων πόρων βέβαια και από εκεί και πέρα για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και να φτάσει, δεν ξέρω, αυτά είναι και μέχρι ξέρω εγώ το Σούνιο. Αυτά λοιπόν, εάν γίνουν εσωτερικός νόμος, εν συνεχεία η ακτοφυλακή η τουρκική, οποιοδήποτε Έλληνα ψαρά βρίσκει όπου το βρίσκει, θα το συλλαμβάνει.
0: Εδώ και βρίσκει τώρα και κάνει νούμερα, πόσο μάλλον όταν...
1: Έτσι. Άρα λοιπόν ο εσωτερικός νόμος θα παράξει στοιχεία εξωτερικά, διότι τα κυβερνητικά όργανα της Τουρκίας, από υπουργούς μέχρι στρατό, αστυνομίες, ακτοφυλακή κτλ., θα ενεργούν με βάση αυτό. Και θα το έχει στο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως η Ελλάδα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις προκειμένου και να αποτρέψει αυτό που πρόκειται να συμβεί, αλλά και να βάλει να στείλει ορισμένα μηνύματα. Είχαμε μιλήσει και πριν από νομίζω ένα μήνα, ενάμιση για αυτά τα θέματα στο ραδιόφωνο σας. Τώρα αυτό που αποκάλυψα και σε μια εκπομπή που έκανα στο Μιλιτέρ, έχουμε το εξής θέμα. Η Τουρκία, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, οι εξαγωγές της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο το ποσό. Από αυτό το ποσό, με χερσαίο τρόπο, δηλαδή με φορτηγά, μεταφέρονται τουλάχιστον το 40-50% της αξίας των εμπορευμάτων, δηλαδή κοντά στα 50 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, καθώς ανταγωνίζεται με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να βάλει μια σφραγίδα στα προϊόντα της για να έχουν μια προτίμηση εντός της Ευρώπης. Αυτή η σφραγίδα λέγεται Made in Europe. Για την ακρίβεια το λένε Made in EU στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα κάποιος αγοράσει ένα προϊόν και το κοιτάξει από κάτω, λέει Made in China, Made in USA κτλ. Αυτό το Made in Europe τώρα θα δίνει τη δυνατότητα σε όσα εμπορεύματα, προϊόντα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, πλυντήρια έχουν αυτή τη σφραγίδα, να μπορούν να είναι αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων. Παράδειγμα. Πολλοί φίλοι που μας ακούνε έχουν επισκεφτεί την Αθήνα, έχουν δει μέσα στο μετρό ότι έχουμε δύο ειδών σιδηροδρόμους. Ένα είναι τα παλιά της Siemens, κατοικόκινα, και υπάρχουν και κάποια άλλα τρένα, τα οποία είναι Νότιας Κορέας. Με το νέο νόμο, η Ελλάδα, αν αγοράσει ξανά κάποια τρένα για το μετρό, θα πρέπει αυτά να έχουν τη σφραγίδα Made in Europe. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να πάρει μόνο γερμανικά και όχι τα Νότιας Κορέας. Ή στην Αθήνα τώρα κυκλοφορούν πάνω από 200 λεωφορεία κινέζικα. Ούτε αυτά μπορούν να αγοραστούν. Όποια λοιπόν πάρει τη σφραγίδα αυτή θα μπει στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δημόσιες συμβάσεις για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζουν 2-3 εκατομμύρια ετησίως. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να πάρει αυτή τη σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα θα της δώσει τη δυνατότητα τα λεωφορεία που φτιάχνει στην Τουρκία, τα φορτηγά, απορριμματοφόρα, ξέρω εγώ, γιοταχή αυτοκίνητα κλπ. να μπορούν να κυκλοφορούν όχι μόνο ελεύθερα, αλλά ένα αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, άμα γίνει μια προκήρυξη στη Σάμμο για λεωφορεία, να μπορεί να έρθει να χτυπάει τη δουλειά. Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο κύριος Μητσοτάκης 11 Φεβρουαρίου υπέγραψε με τον Ερντογάν μια διακήρυξη φιλίας, η οποία λέει ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποκοπεί από την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα, ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στα διευρωπαϊκά δίκτυα τα μεταφορικά, και την επόμενη μέρα πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε έκτακτο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο και εκεί ομόφωνα συμφωνούν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει με το Made in Europe. Εκεί λοιπόν στις λεπτομέρειες η Ελλάδα δεν βάζει βέτο και δεν λέει ότι ξέρεις κάτι, το Made in Europe θα αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά και δεν θα αφορά χώρες συνδεδεμένες όπως είναι η Τουρκία ας πούμε, που έχουν τελωνιακή ένωση. Και έπρεπε να είναι υποψιασμένος, αν δεν ήταν εμείς σε εκπομπές που κάναμε τα είχαμε αποκαλύψει, διότι ο ίδιος ο Ερντογάν το Δεκέμβριο έστειλε επιστολή στη Φοντερ Λάιεν και ζητούσε να μπει στο Made in Europe η Τουρκία. Και επίσης οι βιομήχανοι Τούρκοι είχαν δημοσιεύσει ανοιχτή επιστολή τον 31 νομίζω Ιανουαρίου στους Financial Times προς την Φοντερ Λάιεν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και ζητούσαν η Τουρκία να είναι μέρος του Made in Europe. Πάει λοιπόν, συμφωνεί στους όρους του Made in Europe και έρχεται η Κομισιόν στις 4 Μαρτίου και λέει ότι στο Made in Europe θα μπαίνουν και τα μηχανήματα και τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα των χωρών που έχουν τελωνιακή ένωση. Άρα και της Τουρκίας.
2: Τουρκίες.
1: Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου το 1/5 των εξαγωγών. Δηλαδή πάνω από 20-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτά θα είναι αντικείμενο παραγγελίας για τη Γαλλία, για τη Γερμανία κλπ. Όχι μόνο τους δώσαμε διαβατήριο, αλλά τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα τα προϊόντα τους να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπόμενος αυτός καλά κάνει από εκεί και πέρα. Σου λέει αφού πήρα αυτό που θέλω τώρα θα σας περάσω και το νόμο που γουστάρω.
2: Κύριε Μαρία, να σημειώσω και την επιθετική πολιτική της Τουρκίας στο εμπόριο, όπου σε πολλές πόλεις πλέον της Ελλάδας βλέπουμε τουρκικά προϊόντα να ανοίγουν με μαγαζιά σε διάφορες πόλεις. Τα Γουακίκη και διάφορα άλλα. Δεν αναφέρομαι στις αγροπολισίες ακινήτων, το έχουμε πει το θέμα, όμως θα ήθελα ένα θέμα να σας δείξω. Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ανατολού δημοσίευσε μία φωτογραφία από την άσκηση ΕΦΕΣ 26, διακρίνονται Τούρκοι πιλότοι στην αεροπορική βάση Μπαντίρμα να μελετούν τους χάρτες της άσκησης, ενώ στην οθόνη πίσω τους απεικονίζεται η Λίμνος. Το κάνουν αυτό οι Τούρκοι και δείχνουν και τις προθέσεις τους μέσα από μία φωτογραφία. Εδώ όμως δείχνει το εξής. Η Ελλάδα αποκαλεί πλέον την Τουρκία ως λευκή χώρα. Δηλαδή φοβόμαστε ακόμη και να αποκαλέσουμε την Τουρκία με το όνομά της.
1: Λοιπόν, είχαμε κάνει και παλιά εκπομπή από τις Βρυξέλλες που είχατε συμμετάσχει κι εσείς, νομίζω το 17-18, που και τότε ο Ερντογάν είχε κάνει πάλι αυτό το ενάσκηση ΕΦΕΣ που είχε πάλι σενάριο απόβαση σε ελληνικό νησί. Λοιπόν, τώρα σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν και πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν είναι ότι το έκαναν μόνοι τους οι Τούρκοι. Είχε και ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν σήκωσε το τηλέφωνο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να διαμαρτυρηθεί. Να λέει τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, επιπλέον διαμαρτύρονταν οι Τούρκοι γιατί ήθελε η Ελλάδα να έχει εγκατάσταση όπως και είχε F-16 και αεροπλάνα δικά μας στη Λίμνο. Λοιπόν, οι τύποι θέλουν να αρπάξουν κάποια νησιά. Το να είμαστε εμείς αφελείς είναι λάθος. Άρα πρέπει να κινηθούμε ως εξής. Πρώτον, ένα είναι η ενίσχυση, εννοείται, της αμυντικής αποτροπής που μπορεί να κάνει η χώρα. Και το δεύτερο είναι ένα στενό μαρκάρισμα καθημερινό, ούτως ώστε να μην μπορούν να παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπαμε και την άλλη φορά. Από τα 105 δισεκατομμύρια εξαγωγές, πάνω από 50 δις γίνεται με φορτηγά. Ωραία. Θα βάλει στους κήπους λοιπόν. Προσέξτε, ο Μητσοτάκης υπέγραψε στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου με τον Ερντογάν να ανοίξει και δεύτερος μεθοριακός σταθμός στους κήπους για να περνάνε πιο εύκολα τα τουρκικά φορτηγά. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό, εκεί που υπάρχουν οι κήποι που είναι ο μεθοριακός σταθμός, να βάλει ένα υπάλληλο τελωνιακό να εξετάζει ένα φορτηγό τουρκικό κάθε 5 ώρες. Και να φτιαχτεί μια ουρά από τους κήπους μέχρι όπου φτάσει μέσα στην Τουρκία. Λοιπόν, και να μην μπορούν να περάσουν άνετα τα τουρκικά φορτηγά. Δικαίωμά μας είναι να τα ελέγχουμε. Και μόλις περάσει το φορτηγό, μετά από 10 χιλιόμετρα περιμένει τροχέα με συνεργείο του Υπουργείου Μεταφορών να κάνει έλεγχο, τον ταχογράφο, τα λάστιχα, το ένα το άλλο και αν παραβιάζουν κατάσχεση επί τόπου.
2: Κάτω εδώ λοιπόν φαίνεται αυτό, κύριε Μαρία, ότι υπάρχουν μυστικές συμφωνίες, γιατί ναι, όλα αυτά στηρίζονται στη βάση μυστικών συμφωνιών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χτυπάτε και τον καμπανάκι του κινδύνου, για την παρέμβαση της κυβέρνησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως,
1: ναι,
2: και που φαίνεται ότι έρχεται όλο και πιο κοντά το πάγωμα όλων των κοινοτικών κονδυλίων, ναι, δηλαδή κινδυνεύουν όλα τα ενεξελίξη χρηματοδοτούμενα προγράμματα στη χώρα μας. Τι συμβαίνει?
1: Συμβαίνει το εξής, ότι αντί να έχουμε πάλι εμείς να παγώσουμε τα κονδύλια της Ευρώπης για την Τουρκία, θα έχουμε τους Ευρωπαίους να κόψουν τα κονδύλια στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει μια επιστολή στην Κομισιόν και λέει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία αφού δεν έχει δυνατότητα να δουλέψει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνεται κατασπατάληση και διάφορες ρεμούλες στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αφού η Ελλάδα είναι τέτοιο κράτος, σημαίνει ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, και αφού παραβιάζεται το κράτος δικαίου, ζητάει από την Κομισιόν να ενεργοποιήσει τον κανονισμό που ενεργοποίησε κατά του Όρμπαν, και με εκείνον τον κανονισμό η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα πάγωσαν 17 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγαιναν στην Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν η κυρία Κοβέση λέει προς την Κομισιόν ότι υπάρχουν δύο παραβιάσεις. Η μία παραβίαση είναι ότι ο Άριος Πάγος, αντί να ανανεώσει τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντί να τους ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, τους ανανέωσε για 2 χρόνια. Επομένως σου λέει αυτό είναι παραβίαση της συνθήκης και δεν έχω εισαγγελής να δουλέψω. Το δεύτερο είναι ότι μια τροπολογία που, με άλλο ένα νομοσχέδιο που έφερε ο κύριος Φλωρίδης, που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκεί το νομοσχέδιο λέει ότι πρέπει να υπάρχει επιτάχυνση όταν υπάρχει μια δίωξη και δίκη κατά ενός πολιτικού προσώπου και να πηγαίνει η υπόθεση να εκαθαρίζεται γρήγορα. Αυτό δεν
2: μέσα
1: είναι κακό.
2: Μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κακό, γιατί σου δεν πάει σε κρεμάει τώρα στα μανταλάκια να είσαι βουλευτής και να είσαι στη Σέντρα 4 χρόνια και να λένε οι πολιτικοί σου αντίπαλοι διάφορα. Σωστό. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει, ξέρεις κάτι, οι προθεσμίες που έχετε βάλει είναι πολύ σύντομες. Όταν με αναγκάζεις ως εισαγγελία, αν είναι ευρωπαϊκό το αδίκημα, να πρέπει να συντάξω κατηγορητήριο μέσα, ξέρω εγώ, σε 2 μήνες, αυτό είναι δύσκολο, διότι μέσα σε 2 μήνες που να μαζέψω όλα τα στοιχεία. Άμα λοιπόν κάνω ένα κατηγορητήριο πρόχειρο, αυτός όταν πάει στο δικαστήριο θα αθωθεί. Άρα δεν επιτρέπει στην εισαγγελία να κάνει υποτίθεται την έρευνά της, να μαζέψει τα στοιχεία και να στείλει, να συντάξει το κατηγορητήριο κατά του πολιτικού προσώπου. Επομένως και αυτό είναι παραβίαση του κράτους δικαίου. Και έρχεται λοιπόν, το στέλνει στην Κομισιόν. Τώρα τι μπορεί να συμβεί? Η Κομισιόν θα το εξετάσει. Αν πει ότι δεν στέκουν οι αιτιάσεις της κυρίας Κοβέση, σταματήσει η υπόθεση. Αν όμως πει ότι έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το οποίο θεωρώ αρκετά πιθανό να το πει η Κομισιόν, τότε θα στείλει μια επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση και θα της τάξει προθεσμία μεταξύ 1 και 3 μηνών. Κύριοι, η καταγγελία είναι αυτή και τροποποιήστε την νομοθεσία σας και κανονίστε ο Άριος Πάγος να ανανεώσει τη θητεία όχι για 2 έτη αλλά για 5. Η Ελλάδα λοιπόν, αν συμμορφωθεί με αυτή την...
2: Πάντως για 5 προβλέπει η συμφωνία, έτσι κύριε Μαρία.
1: 5, αλλά λέει ο Άριος Πάγος και το ερμηνεύει ότι εφόσον είναι υπάλληλοι του, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπηρετούν στον Άριο Πάγο, εγώ κύριε για υπηρεσιακές ανάγκες που έχω στην Ελλάδα, τους δίνω μόνο για 2 χρόνια. Μετά τα υπόλοιπα 3 χρόνια μπορώ να σου στείλω άλλους καινούριους. Εδώ τώρα αυτό θα κριθεί όταν πάει υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το θέμα όμως είναι ότι άμα προχωρήσει η Κομισιόν και η Ελλάδα δεν υποχωρήσει, τότε μπορεί η Κομισιόν στην πορεία, μετά το μήνα Σεπτέμβρη ξέρω που θα απαντήσει η κυβέρνηση, και αν δεν έχει υπάρχει εξέλιξη και δεν τα έχουν βρει, τότε η Κομισιόν θα στείλει το φάκελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών, θα ζητήσει να ληφθούν μέτρα και θα ζητήσει να παγώσουν τα κονδύλια. Άρα περί μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο είναι πιθανό να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απόφαση η οποία παγώνει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κονδύλιο υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα
2: όπως έγινε και στην Ουγγαρία, έτσι κύριε Μαρία.
1: Έτσι ακριβώς, θα παγώσει τα πάντα, δεν θα είναι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν έχεις το αεροδρόμιο το που είναι στο Καστέλι ας πούμε στην Κρήτη, θα παγώσουν τα κονδύλια. Ο ΒΟΑΚ, μιλάω τώρα για την Κρήτη, θα παγώσουν τα κονδύλια. Σε άλλες περιοχές μπορεί να γίνονται λιμάνια, μπορεί να γίνονται κάποιες άλλες δράσεις, το μετρό της Αθήνας που επεκτείνεται κτλ. Κάποιες δράσεις οι οποίες είναι με βάση το εξοικονομώ μπορεί να έχει ξεκινήσει να έχεις αναθέσει ένα εργολάβο, να σου έχει κάνει θερμοπρόσωψη και στο τέλος να μην πάρεις τα λεφτά.
2: Nice.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής από ελληνικής πλευράς.
2: Πάντως για να κλείσω κύριε Μαρία, ένα κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται επί τούτου στην Ελλάδα και φαντάζομαι και επειδή οι θεσμοί λειτουργούν στα άλλα κράτη, το σενάριο το πιο πιθανό είναι αυτό που αναπτύξατε πριν από λίγο.
1: Ναι, γιατί προσέξτε, θα σας πω τώρα, η επιστολή πήγε, είναι θέμα της Κομισιόν να κρίνει τον νόμο και τον Άριο Πάγο, τι γίνεται, και να προχωρήσουν ή όχι. Τα κλιμάκια που έρχονται για άλλου μπουγιουρντή, ακούγεται ότι έρχονται για να ελέγξουν τι έχει γίνει με το μεταναστευτικό και τι κονδύλια δοθήκανε και πού πήγαν τα λεφτά κτλ. Κτλ. Οπότε θα τα λέμε συχνά γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχει ενδιαφέρον το θέμα.
2: Κύριε Μαρία, να σας ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστώ θερμά. Πολύ για τη φιλοξενία. Καλή
2: καλά,
1: δύναμη σε όλους τους φίλους μας που έχουμε εκεί.
2: Εγώ θερμά,
1: εκεί,
2: κύριε Μαρία.
1: Στο Αιγαίο, στη Σάμο, παντού. Γεια σας.
2: Να είστε καλά και σύντομα να σας δούμε και εδώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμού.
1: Δεν θα διαμαρτύρω ότι οι Τούρκοι θα φωνάζουν.
2: Τι πάλι. Να κάνουμε, δεν πειράζει κύριε Μαρία. Καλή σας μέρα και
1: για
2: καλή χαρά, συνέχεια. Για. Λοιπόν, πήγε ο Ευρωβουλευτής τότε, ο κύριος Μαρία, στο Αγαθονίσι και έγινε και μεγάλο θέμα για την παρουσία του Ευρωβουλευτή στο Αγαθονίσι. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. pavlasm.gr.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
2: Ράδιο Σάμος 102. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Το Βόρειο Αιγαίο τονίζει δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία για τον προβληματισμό του για το υποέγκριση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις, αφορά άμεσα το μέλλον της ανάπτυξης, της μικρής ιδιοκτησίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά της ίδιας της βιωσιμότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Έχουμε παρακαλέσει τον πρόεδρο του τοπικού επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδας, στη Σάμο, τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά, να το συζητήσουμε, να δούμε γιατί κρούει το τεχνικό, το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, το καμπανάκι, και αν πλέον έχουμε τη δυνατότητα κάποιες παρέμβασης, γιατί η καθοριστική ημερομηνία της διαβούλευσης ήταν στις 25 πριν δύο μέρες. Κύριε Βλασιάδη, καλή σας μέρα.
19: Καλημέρα σας, κύριε Νέγρη.
2: Λοιπόν, χτυπάει το καμπανάκι το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα ακούει κανείς?
19: Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Δεν μπορούμε παρά μόνο να κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, και από εκεί και μετά να ελπίζουμε ότι θα ακουστούμε, όπως και σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι τώρα και έχουμε συμμετάσχει γνωμοδοτικά, να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια. Από όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια αντίστοιχη προσπάθεια. Μιλάμε με συναδέλφους και από τη Χίο και από τη Μυτιλίνη και από τη Λέσβο. Κάνουμε μια προσπάθεια να εισακουστούμε, γιατί είναι παρόμοια τα προβλήματα που
2: τώρα λέει το δελτίο τύπου, ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα με τμήμα στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου δεν ελήφθησαν υπόψη, κύριε Βλασιάδη.
19: Ναι. Ελπίζουμε, επειδή έτσι ανεπίσημα έχουμε και τη διαβεβαίωση ότι στην πορεία αυτό θα αλλάξει και θα υπάρξουν, παρόλο που έχει λήξει η διαβούλευση, θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω
2: διορθώσεις.
19: Μένει να το δούμε, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή αυτή τη διαδικασία και αυτή την προσέγγιση την έχουμε δει και σε πολλά άλλα θέματα.
2: Επίσης, επιφυλακτικοί.
19: Είμαστε, ναι. Ναι, εγώ προσωπικά είμαι, νομίζω όλοι είναι επιφυλακτικοί.
2: Ναι, επιφυλακτικοί.
19: Διότι τώρα αυτή η διαδικασία, ναι.
2: Υπάρχει μια επενσήμανση σχετικά με την αρτιότητα στα 8 στρέμματα που οδηγεί σε ασφυξία στα νησιά. Κατά την άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα και αφορά την διατήρηση των αυξημένων ορίων αρτιότητας για τουριστικές εγκαταστάσεις, και παρά τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, το νέο πλαίσιο διατηρεί πρακτικά την απέτηση για μεγάλες εκτάσεις 8 στρεμμάτων, αποκλείοντας στην πράξη τη μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Βλασιάδη?
19: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον τουρισμό. Μιλάμε για το χωροταξικό του τουρισμού. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι έτσι στις τουριστικές ζώνες, όπως θα οριστούν με, με τα τοπικά πολεοδομικά που γίνονται τώρα, το χωροταξικό που λέμε, τα καινούργια του Πουσού, φαίνεται να προτείνεται αυτή τη στιγμή ότι το ελάχιστο εμβαδόν ενός οικοπαίδου για να γίνει κάποια έτσι, τουριστική μετάλλευση θα είναι αναλόγως στη ζώνη 8 ή 12 στρέμματα. Αυτό είναι προβληματικό, γιατί καταρχάς, όπως γνωρίζουμε όλοι, στα νησιά μας η ιδιοκτησία είναι μικρή, δεν υπάρχουν εύκολα δηλαδή γήπεδα των 8 στρεμμάτων που να πληρούν τις προϋποθέσεις οικοδομησιμότητας. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο, πλήττεται η μικρή ιδιοκτησία. Πολλά δηλαδή, πολύ μεγάλο μέρος των ιδιοκτησιών δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν.
2: Τώρα, πάμε στα δικά μας. Υπάρχει επιστολή που δημοσιεύτηκε από τον κύριο Βαλσαμίδη, επικεφαλή της παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και εκεί έχει παρατηρηθεί η μη συζήτηση επί του χωροταξικού, όταν αντίστοιχα, κύριε Βλασιάδη, έχουμε αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, έχουμε δημοσιευμένες τις αποφάσεις της θέσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτές οι αποφάσεις, και καλά κάνετε και παρεμβαίνετε, επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν για δεκαετίες την πατρίδα μας τουριστικά.
19: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό γίνονται σε ένα πολύ γρήγορο και ασφικτικό πλαίσιο. Χωρίς διαβούλευση και χωρίς συζήτηση. Γίνονται πολύ βιαστικά, γιατί επειδή όλα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, υπάρχει μία βιασύνη έτσι ώστε να προλάβουμε τις προθεσμίες, οι μελέτες αυτές να γίνουν πριν από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτός είναι νομίζω ο λόγος της τόσο μεγάλης βιασύνης που υπάρχει. Αυτό δημιουργεί από τη μία, γίνονται πράγματα γρήγορα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα παίρνανε πάρα πολύ χρόνο, όπως ξέρουμε σε άλλες περιπτώσεις. Απ' την άλλη όμως γίνονται και πάρα πολλά πράγματα πρόχειρα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο θέμα πέρα από την αρτιότητα, δεν ξέρω αν θέλετε έτσι, αν θα το θίγατε εσείς μετά αυτό, πιστεύω ότι γιατί το λέει και η ανακοίνωση, είναι ότι η κατηγοριοποίηση του κάθε μέρους τουριστικά σε αναπτυγμένο, αναπτυσσόμενο, γίνεται με βάση μιας κάθε δημοτικής ενότητας. Δηλαδή παίρνουμε τη Σάμο, έχει 4 δημοτικές ενότητες και λέμε ότι η δημοτική ενότητα Βαθέως είναι κατηγορία Γ, αναπτυσσόμενη. Του Πυθαγορείου επίσης αναπτυσσόμενη. Δεν μπορεί να βάζεις μια, ακόμη και μια δημοτική ενότητα ολόκληρη στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή η δημοτική ενότητα Βαθέως έχει το Πυθαγόριο, το οποίο μπορεί να είναι ανεπτυγμένο και να μην έχει άλλο χώρο να αναπτυχθεί τουριστικά, το Πυθαγόριο σαν Πυθαγόριο, σαν πόλη, αλλά έχει τριγύρω χώρο που μπορεί. Άρα η φέρουσα ικανότητα, έτσι όπως τη βαθμολογούν, γίνεται πρόχειρα και προβληματικά. Επομένως θα δημιουργηθούν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει, είναι σίγουρο δηλαδή, να τα ξαναντιμετωπίσουμε αφού τελειώσουν όλα αυτά. Λόγω της βιασύνης και της προχειρότητας με την οποία γίνονται αυτές οι μελέτες αυτή τη στιγμή. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά μπορούμε στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε να δούμε τι μας φαίνεται προβληματικό και τι όχι, αλλά αυτό γίνεται σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο μπαίνει από ΦΕΚ, μπαίνει από τι θα προσκρούσει μετά στο ΣΤΕ, τι θα δεχτεί και τι όχι, και καταλαβαίνετε ότι ο χώρος που έχουμε έτσι να κάνουμε παρατηρήσεις και να γίνουν αλλαγές είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστος.
2: Μάλιστα. Τώρα, το νομοσχέδιο, το νέο σχέδιο, νομοσχέδιο δεν είναι ακόμα, κατηγοριοποιεί τις περιοχές της χώρας σε 5 ζώνες: περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, ανεπτυγμένες περιοχές, αναπτυσσόμενες περιοχές, περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης, όπου η κατηγοριοποίηση αυτή συνδέεται και με την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Η Σάμος πού είναι, ενταγμένη, κύριε Βλασιάδη?
19: Η Σάμος είναι στην κατηγορία οι δημοτικές της ενότητες είναι στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων, στην κατηγορία Γ. Μπαίνει σε μια κατηγορία σαν ένα νησί που είναι πέρα από την ικανότητα, τέλος πάντων. Όσον αφορά αυτή την κατηγοριοποίηση, όλες οι δημοτικές της ενότητες είναι στην κατηγορία Γ, αναπτυσσόμενες. Αλλά αυτό θα ξαναοριστεί βάσει της φέρουσας ικανότητας, που τι σημαίνει, δηλαδή σου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή την κατηγοριοποίηση την κάνω βάσει αριθμού κλινών αναδημοτική ενότητα, δηλαδή πόσες κλίνες έχει η τάδε δημοτική ενότητα, την κατατάσσω εκεί βάσει αυτού. Αυτό όμως δεν αρκεί από μόνο του για να αποφασίσεις την κατηγοριοποίηση. Έχουν να κάνουν και οι υποδομές, η αποχέτευση, τα νερά, τα όμβρια, όλες οι υποδομές που υπάρχουν σε μια δημοτική ενότητα και πόσο κόσμο μπορούν να αντέξουν.
2: Τώρα, η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ έχει κάνει μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα συζητηθεί, και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε κάποια συνάντηση χθες στο Δήμο για το θέμα αυτό.
19: Σωστά, υπήρξε μια συνάντηση στην οποία ήμουν και εγώ παρόν, συζητήσαμε αυτά που συζητάμε πάνω κάτω τώρα.
2: Ναι.
19: Στην ουσία θα πρέπει στην πορεία να γίνει και ακόμη μια συνάντηση με όλους τους φορείς του νησιού και τις δημοτικές παρατάξεις και όλους τους φορείς που τους απασχολεί το θέμα, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προτάσεων, τι έχει να προτείνει το τεχνικό επιμελητήριο, οι ξενοδόχοι κτλ. Για να καταλήξουμε σύντομα, αυτό πρέπει να γίνει, για να καταλήξουμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Θα συζητηθεί η κάλυση βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, την Παρασκευή.
2: Τώρα με γνώμονα το έχει, φαντάζομαι ότι θα το δούμε και αυτό στην πορεία, αλλά με δεδομένο ότι έχει λήξει η περίοδος της διαβούλευσης, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια καλύτερη πληροφόρηση, αν θα δοθεί παράταση κτλ. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται και τόσο αποτελεσματικά από ό,τι φαίνεται.
19: Όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι για εμάς ένα συγκεκριμένο ασφικτικό πλαίσιο, στο οποίο δεν έχουμε καν τη δυνατότητα έτσι επίσημα να καταθέσουμε τις όποιες προτάσεις έχουμε, χωρίς να έχουμε καμία βεβαιότητα για το αν θα εισακουστούν ή όχι, χωρίς να έχουν κανένα ειδικό βάρος το τι έχει να πει, το τι έχουν να πούν οι φορείς ενός τόπου, η αυτοδιοίκηση, για πράγματα τα οποία θα γίνουν και στην ουσία θα αλλάξουν το τοπίο του νησιού.
2: Έχω μέλλον. Ένα ερώτημα, κύριε Βλασιάδη. Πώς η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πώς ορισμένοι δήμοι όπως ο Δήμος Τίνου ζητάνε σαφείς περιορισμούς στο υποδιαβούλευση χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με έμφαση στη φέρουσα ικανότητα, τη θέση του για το χωροταξικό διατύπωσε ο Δήμος Τίμου, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο, να τάσεται ομόφωνα κατά της δυνατότητας υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και κατά της επιβολής νέου τέλους, και σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τίνου, ο Δήμος θεωρεί σημαντική τη σύνταξη μελέτης φέρουσας ικανότητας για κάθε προορισμό, ζητώντας ωστόσο να αποσαφινιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες ο τρόπος εκπόνησης των μελετών και ο αρμόδιος φορέας. Πώς λοιπόν ο Δήμος από τη μια πλευρά ζητά τη σύνθεση της χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών δραστηριοτήτων με την υπάρχεια κρίσιμων υποδομών, μας λέει ποιες είναι οι βασικές του θέσεις, δηλώνει αντίθετο στην επιβολή τέλους, και το ερώτημα είναι πώς όλοι οι Δήμοι, αυτοί που ανέφερα τέλος πάντων, έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει σε ένα αποτέλεσμα και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ακόμα το συζητάει. Βέβαια δεν έχετε την ευθύνη εσείς.
19: Ναι. Ναι, έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα ο Δήμος Ανατολικής Άμμου.
2: Λοιπόν.
19: Αυτό ισχύει. Το θέμα είναι όμως, για να πω έτσι και ένα, ότι αυτό απαιτεί μια προεργασία. Δηλαδή, για να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται μια προεργασία και μια συζήτηση μεταξύ μας, η οποία και αυτή χρειάζεται χρόνο για να γίνει και θα έπρεπε να ξεκινήσει πολύ, πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί τελευταία στιγμή να συζητάμε, γιατί τώρα μπορούμε να δούμε επιγραμματικά κάποια προβλήματα και να τα αναφέρουμε. Το τι
2: 11 Μαΐου δόθηκε για διαβούλευση, ακόμη δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω αν οι ανησυχίες σας είναι και ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής. Δεν το ξέρω.
19: Ναι.
2: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, θα το δούμε, γιατί θα υπάρχει και συνέχεια στο θέμα αυτό, έτσι.
19: Σωστά, σωστά, βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
19: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, έγινε σύσκεψη χθες στο Δήμο. Τώρα, αφού γίνεται ολόκληρος καυγάς και αφού κατέθεσε σχετικό αίτημα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη ανάσα του κυρίου Στάτζο. Και ρωτάω εγώ, γιατί άλλοι Δήμοι έχουν καταθέσει και έχουν πάρει σχετικές αποφάσεις και ανέφερα πριν από λίγο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τίνου. Όπου στις θέσεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται η μη δυνατότητα υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων. Τώρα θα πει κάποιος, καλά τι περιμένεις από την παράταξη Παπαγεωργίου να έχει πάρει θέση για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η παράταξη Παπαγεωργίου. Και με αυτή θα πορευτούμε μέχρι να πάνε στα σπιτάκια τους. Λέει λοιπόν ο Δήμος Τίνου. Ποιες είναι οι θέσεις του. Δηλώνει αντίθετο στην επιβολή τέλους. Στις θέσεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται η μη δυνατότητα υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και η απαγόρευση δημιουργίας τουριστικών καταλυμάτων εντός προστατευμένων περιοχών του δικτύου Natura, και παράλληλα ο Δήμος δηλώνει αντίθετος στην επιβολή νέου τέλους για τους εγκαταλειμμένους οικισμούς. Η απόφαση αναφέρει ότι η αξιοποίηση θα πρέπει να μπορεί να γίνει αλλά χωρίς αλλίωση, και ζητά επίσης διευκρίνηση του όρου ήπια ανάπταξη, επισημένοντας ότι ο ορισμός του περιλαμβάνει στο σχέδιο συνδέεται με οργανωμένες υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε, γιατί δίνω πάντα ένα πολύ μικρό νησάκι από εμάς, αλλά οι άνθρωποι λειτουργεί το μυαλό τους και σκέφτονται σε σχέση με κάποιους άλλους που το είχαν ρίξει τη σούμα και στο δεν ξέρω τι. Η Δημοτική Ενότητα Τίνο κατατάσσεται στις περιοχές ενδεχόμενης ανάπτυξης και στην εισήγηση καταγράφτηκε ότι η νέα οικία περιλαμβάνει ορισμένες βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο, ωστόσο κρίθηκε ότι εξακολουθούν να απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις. Βάζουν και αυτοί ότι ο Δήμος θεωρεί ότι θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Εδώ ούτε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δεν ξέρουν. Ρωτήθηκε ο Δήμαρχος και άλλοι έλεγε Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Λες και δεν μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο την Ινφοτέρα, την εταιρεία που έχει αναλάβει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και να τους ρωτήσει και να τους πει είμαι ο Δήμαρχος, όσο και αν θέλετε να το πιστέψετε. Πείτε μου σας παρακαλώ τι γίνεται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ώστε και ο ίδιος που παριστάνει τον Δήμαρχο να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε, είπε δεν ξέρω, και ο ένας και ο άλλος δεν ξέρω. Έχουμε δεξεράκηδες στο Δήμο. Ο μεν πρώτος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής, όλα τα σφάζει και όλα μαχαιρώνει. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι βρίσκεται πάνω στην έδρα ειδικού δικαστηρίου και ξέρει πολύ καλά και να ελύσετε ως καλός δικηγόρος, αλλά και να κρύβεται πάλι ως καλός δικηγόρος. Και ό,τι φτάνει στο απροχώρητο λέει δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ λοιπόν κάνει ταξίδια ο Παπαγεωργίου, πάει στην Αθήνα δεν ξέρω τι πάει και κάνει και εκεί και δεν μας λένε και το αποτέλεσμα. Καλά είναι τα ταξίδια, καλά είναι στη διάβγεια που βγάζετε εσείς ότι ο Δήμαρχος πρέπει να πληρώσει το κράτος ταξίδια, πρέπει να μας λέτε τα αποτελέσματα. Γιατί να πηγαίνετε έτσι για ταξιδάκια και τα λοιπά, τα ξέρει και η κουρτσή Μαρία. Στο τέλος ο Δήμαρχος, ο Δήμος Τίνου, ζητάει να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών και των φορέων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε διαδικτυακά, είτε με διαζώση συνάντηση, με παρουσίαση της μελέτης από τους μελετητές και τους αρμόδιους του Υπουργείου, προκειμένου να λυθούν απορίες και να διατυπωθούν πληρέστερες οι απόψεις επί της μελέτης. Εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Πρέπει να καταλαβαίνετε, γιατί είστε και ένας μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Γνωρίζετε από ηλιακά, από χίλια δυο πράγματα, και δεν θέλω να μπερδέψω άλλο πράγμα την κατάσταση. Και κάνατε μια σύσκεψη χθες. Και την κάνατε εσείς, μεταξύ σας έγινε η σύσκεψη? Άλλα μέλη το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει? Φέρει πίν, παραδείγματος χάρη, κύριος Στάτους, γιατί δεν κλήθηκε ο πρώην δήμαρχος να, μια και είναι και ο εισηγητής, να πει και τη δική του άποψη? Καλέσατε τον κύριο Βλασιάδη, καλά κάνετε, και τον καλέσατε γνώσης του θέματος ο κύριος Βλασιάδης. Τι αποφάσεις πήρατε εκεί? Θα καλέσετε τον κόσμο? Πότε? Το Μάιο, που είναι το τρυφή, φάει, πώς το λένε, και τον Αύγουστο στα φίλια. Λοιπόν, για μαζευτείτε, γιατί τον τόπο τον έχετε πάει πίσω πολλά χρόνια. Έπρεπε εδώ και καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει σαφέστατες θέσεις και να τις έχει θέσει και στο Υπουργείο και στην Ινφοτέρα που έχει πάρει την άδεια, που έχει πάρει τα τοπικά σχέδια. Το έχετε ρίξει στη, ξέρετε τι, να μην τα λέω, διαφημίσεις, και συνεχίζουμε.

0: Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
11: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμμο.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για

0: Οικονομία μέχρι 80%.
1: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Λοιπόν, στη σύσκεψη που έγινε χθες στο Δήμο, Ανατολική Σάμο, κλήθηκε ο κύριος Βλασιάδης, ήταν ο κύριος πνευματικά εκεί, ήταν ο επιστημονικός σύμβολος, ο κύριος Παλαιοκαστρίτης, ήταν υπεύθυνοι από τον τουρισμό και συζήτησαν για το θέμα αυτό, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Όμως, όλο αυτό το σκηνικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις για τον τουρισμό, με επαγγελματικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την φιλοσοφία και τις προβλέψεις του νέου σχεδίου. Θα έπρεπε λοιπόν η Δημοτική Αρχή να έχει καλέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση που θα γίνει εκεί, ή τέλος πάντων, αν δεν θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλέστε τους εμπλεκόμενους φορείς στο Δήμο. Ο Σύλλογος τώρα Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών. Πάμε στους ειδικούς να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Γιατί το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου μόνο ειδικοί δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και δεν ξέρω για ποιο λόγο τους φωνάζετε για να φαίνεστε και πολλοί. Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών υποστηρίζει ότι το προτινόμενο σχέδιο δίνει αποκλειστική έμφαση στην ανάπτυξη τουρισμού και όχι σε ουσιαστικά όρια ή σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επισημαίνει ότι παρότι γίνεται λόγος για οργάνωση τουριστικής δραστηριότητας, τελικά ενισχύεται η υπερσυγκέντρωση τουριστικών επενδύσεων και παράλληλα θεωρεί ότι το σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει κρίσιμες παραμέτρους όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία, οι ενεργειακές πιέσεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Εδώ, στη Σάμο, δεν ξέρω τι τους ενδιαφέρει. Λέμε τι ενδιαφέρει τον υπόλοιπο κόσμο. Ασκείται κριτική στον τρόπο που τον οποίο διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση. Υπογραμμίζει ότι περιορίζεται διαφάνεια και εμποδίζεται ουσιαστικός διάλογος, δημόσιος διάλογος, και υπάρχει ανησυχία για τα νησιά, Natura και εκτός σχεδίου δόμηση. Ο Σύλλογος θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ακόμη και σε περιοχές Natura 2000 ή σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται αυστηρότερα, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνέχιση της εκτός σχεδίου δόμησης. Επιπλέον, τονίζει ο Σύλλογος Χωροτακτών ότι η κατηγοριοποίηση των περιοχών αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των τουριστικών κλινών δεν αρκεί, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη υποδομές, μέτρα προστασίας κτλ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, τον μηχανικό πολιτικό μηχανικό του κύριου Ορέστη Κακλαμάνη. Του θέτω υπόψη του κυρίου Κακλαμάνη το γνωρίζει καλύτερα από εμένα, την εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, Του θέτω επίσης υπόψη της απόψης του Συλλόγου που διάβαζα πριν από λίγο των Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών για τις διάφορες αντιδράσεις που υπάρχουν και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτό που αφορά το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Κύριε Κακλαμάνη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα κύριε Κακλαμάνη. Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και έχουμε ακόμα αυτό το εμβαθύνει σχετικά με το...
7: Λίγο
2: με
7: πιο δυνατά σας παρακαλώ.
2: Δεν έχουμε εμβαθύνει στο κομμάτι της νέας μελέτης που συζητάτε για το χωροταξικό.
7: Ναι.
2: Πριν
7: από λίγο, μαζί με τον κύριο Βλασιάδη, αναλύσαμε αυτά που αναφέρει το τεχνικό επιμελητήριο, ο οποίος συμφωνεί και ο κύριος Βλασιάδης, ανησυχεί γιατί ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες θέσεις από την πλευρά ούτε της περιφέρειας, ούτε και των Δήμων, ενώ βλέπουμε το Δήμο Τίνου ή την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να έχει συγκεκριμένες απόψεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί και πάνω σε αυτό γίνεται και η κουβέντα με την εμπειρία που έχετε και αυτά που γνωρίζετε μέχρι τώρα και από εσάς κύριε Κακλαμάνη.
2: Δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Σε όλες τις υποθέσεις, σε όλες τις μελέτες που γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, βιαστικά και με ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που αφορούν τον τόπο μας, το μέλλον της ανάπτυξης, όλες τις παραμέτρους, δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση για το πράγμα. Γίνονται όλα πάρα πολύ βιαστικά. Οι φορείς, τα επιμελητήρια, οι πολίτες δεν έχουν χρόνο να αντιδράσουν σε αυτά και σε μεγάλο βαθμό είναι προλημμένες αποφάσεις, γιατί όλα αυτά γίνονται από την πίεση ότι πρέπει γρήγορα να τελειώσει, γιατί δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η μελέτη, δεν θα πληρωθούν οι μελετητές. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Δηλαδή από αυτό, από το τοπικό πολεοδομικό, το κομμάτι με τις Natura. Τώρα βγήκε το καινούριο, το draft της μελέτης του νομοσχεδίου για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Δηλαδή, βγαίνουν πράγματα συνεχώς και εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Και δεν υπάρχει ο χρόνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Πάντως, για το τεχνικό επιμελητήριο και το τεχνικό επιμελητήριο φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, επισημαίνει πολλά πράγματα και ενημερώνει τους δήμους, τους βουλευτές και τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά δείχνει να είμαστε και σε ένα κλίμα, κύριε Κακλαμάνη. Δεν βαριέσαι τώρα, είναι και καλοκαίρι.
2: Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα το ζήτημα είναι ευρύτερο που θέτεται. Έχουμε να κάνουμε με μια γενικότερη παρέτηση και διαφορία των φορέων
7: στις κοινωνίες των πολιτών. Το 1995 είχε μπει μια ταφόπλακα και φωνάζαμε όλοι ότι το χωροταξικό του 95 είναι ταφόπλακα για τον τόπο. Δεν θα έπρεπε να ήμασταν από το 1995 μέχρι σήμερα να έχουμε κατασταλάξει και κάπως πιο αποτελεσματικά.
2: Ακούστε, όλα αυτά καθυστερούν. Όλα αυτά καθυστερούν. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Οι οποίες καθυστερήσεις σε όλα αυτά που γίνονται στη σειρά των μελετών πρακτικά γίνονται επίτηδες για να μας τις φέρουν έτοιμες, να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε, να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε.
7: Αυτό δεν είναι τώρα, εγώ δεν το ακούω από εσάς πρώτη φορά αυτό. Το έχετε πει και άλλες φορές τις κουβέντες που γίνονται και πραγματικά είναι και εντυπωσιακό να ξέρεις ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη κατάσταση να μην προλάβει κανείς να αντιδράσει, να μην προλάβει κανείς να συγκεντρώσει όλο τον κόσμο, γιατί πρέπει να ακουστούν οι απόψεις του δικού σας συλλόγου, των ειδικών, των φορέων κτλ. Κάτι το οποίο δεν γίνεται.
2: Και των απλών των πολιτών. Ναι. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαβούλευση, να θέσει επισήμως απόψεις του. Είναι ασφυκτικό το πλαίσιο. Έχουμε να κάνουμε με δομικό πρόβλημα. Τώρα, εμείς από πλευράς μας, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Βλασιάδης, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε επίπεδο γνωμοδότησης.
7: Εγώ δεν αμφισβητώ την θέση αυτή, γιατί έχετε μπει πολλές φορές μπροστά και χτυπάτε και το καμπανάκι του κινδύνου σε πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, και αλλά καταλαβαίνετε, και εμείς είμαστε γνωμοδοτικό όργανο, ούτε πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε, ούτε έχουμε κάποια μεγάλη εξουσία. Κάνουμε...
7: Είστε σύμβουλοι.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζουμε να μας ακούνε. Του κράτους και της κοινωνίας είμαστε. Και ελπίζουμε να μας ακούνε στο κάθε στάδιο. Αλλά σας λέω, τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Όπως και οι φορείς, όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Τώρα, ξέρετε τι με στεναχωρεί, κύριε Κακλαμάνη. Αυτό που έρχεται στην επικαιρότητα με το νομοσχέδιο θα ρυθμίσει τα του τουρισμού, του ειδικού χωροταξικού, δηλαδή το ειδικό χωροταξικό, θα ρυθμίσει για τις επόμενες δεκαετίες τα πράγματα στον τόπο μας. Δεν θα έπρεπε λοιπόν λίγο να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο προνοητικοί?
2: Χρόνο θέλουμε για να το συζητήσουμε. Χρόνο, χρόνο. Αυτό είναι το βασικό. Έλλειψη χρόνου.
7: Τώρα, το είπα και στον κύριο Βλασιάδη, ητήνος. Πώς παίρνει θέση, έχει ελέγξει τις μελέτες, παίρνει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρεί χίλια δυο άλλα πράγματα, δημοσιεύεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τίνου και εμείς δεν έχουμε καταφέρει. Τι είναι εκείνο?
2: Να σας πω.
7: Αδιαφορία είναι, τι είναι?
2: Με το συγκεκριμένο ζήτημα ασχολείται περισσότερο ο Δημήτρης Βλασιάδης, όχι εγώ.
7: Ναι,
2: εγώ
7: νομίζω
2: ότι με πήρατε για το κομμάτι του σεισμού.
7: Ακούτε, εγώ σας είπα την είδηση. Δεν είπα ότι πρέπει να σχολιάσετε την είδηση. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με το... Έχουμε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και έχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Όταν ρωτήθηκε προθέσει ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο πού βρίσκονται οι υποθέσεις, είπαν και οι δύο, και ο κύριος Χατζηκωνσταντής και ο κύριος Παπαγεωργίου, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
2: Και σας είπαν την αλήθεια.
7: Δεν είπα ότι είπαν ψέματα, αλλά... Εγώ όταν θα έλεγα αυτή τη φράση, θα είχα πάρει ένα τηλέφωνο πρώτα, την Ινφοτέρα, και θα ρωτούσα πού βρίσκεται η υπόθεση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, του οποίου φορέας ήταν και ο Δήμος, δηλαδή ο Δήμαρχος στην ουσία. Δεν είπα ότι είπαν ψέματα, είπαν δεν γνωρίζουν.
2: Δεν γνωρίζουν, γίνονται όλες ασφυκτικά πλαίσια, δεν προλαβαίνει κανένας να κάνει γνωμοποιήσει επί του ζητήματος. Είναι όλα αυτά που γίνονται, όλες αυτές οι μελέτες, έρχονται, δεν υπάρχει χρόνος για να εξεταστούν από τους φορείς και τους πολίτες. Επί της ουσίας μας έρχονται έτοιμα πράγματα. Okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό εδώ πέρα. Όταν έρχονται προς συζήτηση τέτοια σημαντικά ζητήματα, πρέπει να υπάρχει χρόνος, πρέπει να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Έρχονται άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Χωρίς τις τοπικές κοινωνίες.
7: Είναι να πω, είναι στενάχωρο λίγο αυτό που ακούω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Είναι σκανδαλώδες και είναι πραγματικότητα.
7: Ορίστε.
2: Είναι σκανδαλώδες αυτό και είναι πραγματικότητα. Yeah. Έτσι είναι. Τώρα δεν θα λιάνω το οι γωνίες.
7: Όχι, όχι. Δεν είστε και από τους ανθρώπους ο οποίος λιένεται τις γωνίες. Αυτά που είναι να πείτε, τα πείτε, τα λέτε. Και καλά κάνετε και τα λέτε και χτυπάτε και το καμπανάκι του...
2: Τόσοι σοβαροί άνθρωποι ασχολούνται επί του ζητήματος και πραγματικά τα έχουν παίξει.
7: Ναι, το κατάλαβα.
2: Αυτή είναι πραγματικότητα.
7: Κατάλαβα.
2: Έχουμε να κάνουμε με δομικό πρόβλημα, εν προκειμένου, με δομικό πρόβλημα.
7: Φαντάζομαι ότι, όπως είπε και ο κύριος Βλασιάδης, το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει μεθαύριο μια πρόταση, μια εισήγηση που γίνεται από την πλευρά του πρώην δημάρχου, του κυρίου Στάτζο, και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συγκληθεί και μια σύσκεψη σε ένα γραφείο, όχι στο Δήμο, στο γραφείο του Δημάρχου, σε αυτή την αίθουσα τη μεγάλη, που θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς, εσείς, ο Σύλλογος Ξενοδόχων, και όποιος άλλος θα είναι να εκφράσει την άποψή του για το θέμα αυτό, κύριε Κακλαμάνη.
2: Εκεί θα πάμε και θα το ακούσουμε με ενδιαφέρον και φυσικά και πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση όλων των φορέων, ναι.
7: Κύριε Κακλαμάνη,
2: είμαστε σε κρίση, έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος, πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε τα δεδομένα και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε γύρω από αυτά.
7: Σας ευχαριστώ θερμά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
7: Να είστε καλά λοιπόν και εσείς, κύριε Κακλαμάνη, ο οποίος, κύριος Κακλαμάνης, πάντα πολλές φορές εκφράζει τη σοβαρή πλευρά της υπόθεσης. Η το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, πέρα από τους χωροτάκτες, έχουμε τώρα και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ζητά όχι το επιμελητήριο της ΣΑΜΟ, ακόμα δεν βρίσκεται, δεν ξέρω, είναι θέμα να ξυπνήσει λίγο ο πρόεδρος του επιμελητήριου και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει καθίσει εδώ και δεν μιλάει και δεν μπαίνει μπροστά. Και δεν δέχομαι ότι ο Γιώργος Κυριακής μπορεί να είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος, ανήκει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και φαντάζομαι ότι δεν του έχει πει κανείς σταμάτα και μη μιλάς, γιατί το στόμα του τα ανοίγει ο Γιώργος Κυριακής. Όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε δημόσια τοποθέτηση. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ζητάει να υπάρξει σαφής και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία για τον καθαρισμό της φέρουσας ικανότητας, να ληφθούν υπόψη οι δημόσιες υποδομές όπως ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων, οι περιορισμοί να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού και να μην εφαρμόζονται οριζόντια και η συνομοσπονδία επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων, πάμε τώρα και στα τουριστικά καταλύματα, δηλώνει θετική την ανάγκη περιορισμού της υπερσυγκέντρωσης μεγάλων τουριστικών μονάδων, κυρίως σε κορισμένες περιοχές, ωστόσο εκφράζει αντιρρήσεις και έντονες αντιρρήσεις μάλιστα για τις ρυθμίσεις που αφορούν τα μικρά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Στεφανή, τον Νίκο. Θα του μεταφέρουμε τις θέσεις και τις απόψεις του Συλλόγου, όπως τις ακούσατε πριν από λίγο, και που εκφράζει ο Σύλλογος έντονες αντιρρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τα μικρά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ενστάσεις επίσης ακούγονται και διαφωνίες και από εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης και έχουν να κάνουν με την λανθασμένη μεθοδολογία που εξισώνει τις κλίνες Airbnb με τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και όπως επισημαίνεται, οι μορφές φιλοξενίας λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και η νέα αποσύπωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα για την πραγματική πίεση που δέχεται ένας προορισμός. Τα ερωτήματα πολλά. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει πάρει μία απόφαση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος έχει στείλει έγγραφο και επισημαίνει τον κίνδυνο για το ειδικό χωροταξικό που πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμμου δεν γνωρίζει το παραμικρό. Ο Δήμος Δυτικής Σάμμου το ίδιο. Η Περιφέρεια το ίδιο, διαστόματος του κυρίου Βαλσαμίδη χθες, μας είπε ότι έχω κάνει επιστολή, αλλά κανείς δεν απαντάει στην επιστολή. Και από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Τίνου, χαρακτηριστικά, μην αναφερθώ τώρα στους άλλους, έφερε το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Έχω παρακαλέσει τον κύριο Στεφανή Νίκο, τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου, αλλά και επί των θεμάτων γνωρίζει καλά ως πολιτικός μηχανικός τα θέματα τουρισμού αλλά και τα μικρά καταλύματα. Του θέτω υπόψη τι λέει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος και ζητώ και την δική του άποψη για το ειδικό χωροταξικό. Κύριε Στεφανή, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας, Χρυσοχάδε.
7: Ολυμπιακός και πάσης Ελλάδος, έτσι.
5: Πάντα.
7: Φαντάζομαι ότι ζείτε με την παρουσία σας, γιατί εμείς βλέπουμε από τις τηλεοράσεις, αλλά βλέπουμε εσάς, το χαίρεστε πραγματικά το παιχνίδι από μέσα, όπως λέμε.
5: Ναι, είναι μια όμορφη στιγμή. Όποιος έχει δυνατότητα να παρακολουθεί τέτοιους αγώνες, είναι πολύ όμορφο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους άλλους αγώνες με το χωροταξικού. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια της ΣΑΜΟ και κανείς, αν και έχει περάσει η προθεσμία της διαβούλευσης, δεν έχει καταθέσει την παραμικρή πρόταση στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου και στο Δήμο Δυτικής Σάμμου.
5: Ναι, εμείς είμαστε πάντα τις τελευταίες στιγμές, όπως ξέρουμε, όχι μόνο ο Σάμμος, ως και Έλληνες. Πηγαίνουμε...
7: Και είναι αυτή η δικαιολογία. Όταν περιμένουμε από το 1995 έχει μπει μια ταφόπλακα που όλοι οι μηχανικοί και όλοι οι πολίτες έχουν καταλάβει.
5: Ακούσαμε λίγο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν αφήνουμε κάτι που μπορεί να γίνει σήμερα για αύριο. Πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Η Σάμος έχει μείνει πίσω από το 1995. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν αυτοί που έπρεπε να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
7: Τώρα πάμε στο γενικό όμως. Αυτή έχουν και συγκεκριμένο όνομα. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί και
5: από το 1995.
7: Από το 1995 αυτό που θα περιμένουμε να είναι χειρότερο του 1995.
5: Κοιτάξτε, δηλαδή, όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις, ίσως είναι χειρότερα. Ίσως είναι χειρότερα.
7: Αναφέρθηκα πριν από λίγο στη θέση της Ομοσπονδίας Επιχειρηματικών Τουριστικών Καταλυμάτων και εκφράζει η Συνομοσπονδία έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που αφορούν τα μικρά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και παράλληλα οι χωροτάκτες. Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών υποστηρίζει ότι το προτινόμενο σχέδιο δίνει αποκλειστική έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού και όχι ουσιαστικά σε όρια και στη συνέχεια ασκείται κριτική με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση. Και για ό,τι αφορά τα νησιά υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τα θέματα Natura και εκτός σχεδίου και οι χωροτάκτες θεωρούν ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, ακόμη και σε περιοχές Natura ή σε περιοχές που έπρεπε να προστατεύονται αυστηρότερα, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνέχιση της εκτός σχεδίου δόμησης, κύριε Στεφανία.
5: Η γενική κατάσταση που επικρατεί είναι ότι ο μικρός εξαφανίζεται, ο μεγάλος μεγαλουργεί.
7: Ναι.
5: Έτσι θεωρούν ότι μπορεί να γίνει. Όμως ο καθένας έχει το λιθαράκι του σε κάθε κομμάτι, ειδικά και στην τουριστική κίνηση.
7: Ειδικά στις μικρές κοινωνίες, στα νησιά, έτσι.
5: Ναι, υπάρχουν, εδώ είμαστε διαφορετικά από ότι είναι η Ρόδος και η Κος, αλλά μην νομίζετε ότι και εκεί διαφέρουμε. Έτσι και εκεί υπάρχουν πολλά καταλήματα μικρά, μικρές επιχειρήσεις. Όμως σίγουρα χρειαζόμαστε και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ένα συμβαδίζει με το άλλο. Και με σωστό προγραμματισμό και σωστή οργάνωση όλα μπορούν να γίνουν εφικτά. Δυστυχώς όμως, ξαναλέω, εμείς είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής και είμαστε οι άνθρωποι των παρατάσεων, η χώρα των παρατάσεων.
7: Λοιπόν,
5: ευελπιστούμε ότι θα δοθεί παράταση για το κάθε, για το κάθε τι.
7: Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, κύριε.
5: Δυστυχώς έτσι είναι όμως. Εγώ έχω μάθει να λέω την αλήθεια, όπως ξέρετε, και δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου.
7: Πάμε να δούμε ένα
5: θέμα. Όμως εδώ στο νησί μας έπρεπε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, αν θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος.
7: Ναι, μάλλον δεν θέλουμε να πάει μπροστά, κύριε Στεφανή, γιατί δεν εξηγείται από το 1995. Να μην ήμασταν έτοιμοι, γιατί και δημοσιεύματα και κατά καιρούς σε συνεντεύξεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Λέμε. Όταν φτάνει η ώρα να είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι.
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση.
7: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η εκλεγμένη, δεν έχουμε άλλους ανθρώπους.
5: Ναι, αλλά και εμείς ως πολίτες, πάντα δεν ψηφίζουμε με τη λογική ποιος είναι ικανός ή ποιος είναι ο γνώστης των καταστάσεων για να πάμε τα πράγματα μπροστά. Ψηφίζουμε λόγω συγγενειών. Λόγω εξυπηρετήσεων, λόγω φιλίας.
7: Τότε σας υποστούμε ότι είναι, να υποστούμε. Αν ψηφίζουμε με βάση τις συγγένειες και με βάση και τα κόμματα, καλά.
5: Ναι, τα κόμματα, να ξέρετε, δεν είναι κακό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν μπορούν να...
7: Ναι, έρχεται το κόμμα λοιπόν και λέει εγώ θα βάλω αυτόν που ξέρω αποδεδειγμένα ότι δεν μπορεί να τραβήξει, αλλά θα τον βάλω επειδή είναι κομματόσκυλο.
5: Δεν είναι μόνο το θέμα κομματόσκυλο. Είναι... Ο καθένας τι κάνει, τι προσφέρει, πόσο δεν μιλάει, πόσο χρήσιμος και ωφέλιμος είναι,
7: πόσο δεν
5: μιλάει.
7: Δεν θέλουν ανθρώπους να μιλούν και να αντιδρούν. Κύριε Στεφανή, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς προσεγγίζει το τεχνικό επιμελητήριο σχετικά με την πραγματική οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Μπαίνει η αρτιότητα στα 8 στρέμματα, όπου οδηγεί σε ασφυξία στα νησιά και ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα αφορά την διατήρηση των αυξημένων ορίων αρτιότητας για τουριστικές εγκαταστάσεις. Και λέει, και εμένα με προβληματίζει αυτό, παρά τις τεκμεριωμένες παρεμβάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Αιγαίου, το νέο πλαίσιο διατηρεί πρακτικά την απέτηση για μεγάλες εκτάσεις 8 στρέμματα είναι για τη Σάμο, 12 αλλού, αποκλείοντας στην πράξη τη μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης, κύριε Στεφανή.
5: Ναι, δυστυχώς κάποια πράγματα, ξαναλέω, δεν γίνονται με σωστό τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές εξελίξεις για να γίνουν. Κάποια θέματα, όπως θέσατε κι εσείς, λόγω της αρτιότητας, βάζουν δύσκολες καταστάσεις για την επόμενη μέρα. Και όταν βάζουν δύσκολες καταστάσεις για την επόμενη μέρα, αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα.
7: Ξέρετε, το πιο σοβαρό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου λέει τα εξής, και εμένα με προβληματίζει αυτό. Πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη, κύριε Στεφανή.
5: Ναι, παρόλο που βγαίνουμε στο κομμάτι της διαβούλευσης, δυστυχώς πολλά πράγματα, αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστά, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, διότι δεν εξυπηρετούν κάποια...
7: Τότε τι κάνετε τη διαβούλευση,
5: εικόνες,
7: για να μας δουλεύουν τις κουμπάρες, θα παίζουμε.
5: Το θέμα της διαβούλευσης μερικές φορές, να ξέρετε ότι είναι για τα μάτια του κόσμου. Ποτέ δεν βγαίνει αποτέλεσμα όπως εμείς το έχουμε στο μυαλό μας. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι στις κατάλληλες θέσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε.
7: Ωραία, κύριε Στεφανή, δώστε μου μια απάντηση, αν μπορείτε.
5: Ό,τι θέλετε.
7: Το 1995, δύο ή τρεις συμπολίτες μας στην περιοχή του Ποτοκατσίου προσέφυγαν κατά του χωροταξικού της εποχής του 1995 και δικαιώθηκαν και οι τρεις. Πείτε μου, αυτό το δεδικασμένο γιατί δεν αξιοποιήθηκε από τους θεσμικούς παράγοντες της ΣΑΜΟ? Είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται νομάρχης, είτε λέγονται δήμαρχοι.
5: Μάλλον δεν θέλανε να στεναχωρήσουν κάποιους άλλους.
7: Άρα καλά πάμε. Μια χαρά βαδίζουμε.
5: Δεν πάμε καλά και το ξέρετε και πολύ καλά κι εσείς.
7: Ιρωνικά το
5: γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε μάθει να λέμε ότι να κάνουμε επιμήκυση τουριστικής περίοδου, να έχουμε μεγαλύτερη περίοδο, να ξεκινάμε νωρίς το Μάιο, να φέρουμε τον κόσμο,
7: λόγια,
5: αφού δεν έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε.
7: Λόγια. Κύριε Στεφανή, δηλαδή, να σας ευχαριστήσω.
5: Να σκεφτείτε όμως και το άλλο, ότι σε περίπτωση που έχει πάρα πολύ κόσμο, ο ΣΥΤΑ αυτή τη στιγμή, ο ΧΑΔΑ μάλλον, ο ΣΥΤΑ που αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ανατολική ΣΑΜΟ δεν μπορεί να τα απεξέλθει για όλα αυτά τα απορρίμματα. Δηλαδή
7: αυτά,
5: δεν είναι μόνο να κάνουμε κλίνες, είναι να κάνουμε και υποδομές.
7: Ναι, και σε αυτές τις υποδομές αναφέρεται και το που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Φαντάζομαι
5: αυτό ακριβώς.
7: Κύριε Στεφανή,
5: αλλά πρέπει να το δούμε με βάθος 20 ετίας και όχι...
7: Μα ήδη το νομοσχέδιο έχει βάθος 20 ετίας εμείς.
5: Ναι,
7: δεν έχουμε βάθος
5: 20
7: ετίας εμείς. Όχι. Κοιτάμε πιο πίσω.
5: Ακριβώς, όπως θα λέω.
7: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανή.
5: Να είστε καλά.
7: Φωνάζουν λοιπόν εδώ στη ΣΑΜΟ όλοι. Και το χωροταξικό και είναι τα φόπλακα και πήρε η κυβέρνηση εκείνο το νόμο και τον έκανε έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το 1995. Και τρεις συμπολίτες μας το 1995 προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του χωροταξικού. Κέρδισαν και οι τρεις. Υπήρχαν τρία δεδικασμένα και κανείς, είτε βουλευτής, είτε νομάρχης, είτε δήμαρχος, είτε η Κουτσή Μαρία, δεν ενδιαφέρθηκε, τους ενδιαφέρει μόνο η θέση. Τους ενδιαφέρει μόνο να λένε, κοίταξε να δεις, έχουμε ψηλά λοφεία. Δεν ενδιαφέρθηκε να αξιοποιήσει αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για ολόκληρο τον νομό Σάμου και Ικαρίες. Και τώρα πάλι δεν ενδιαφέρεται κανείς να είναι συνεπής, να καταθέσει τις απόψεις του, παρά αναγκάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση, γιατί ο πρώην δήμαρχος έχει αντιληφθεί που πάει η κατάσταση και κατέθεσε θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, αν ο κύριος Στάτζος δεν κατέθετε αίτηση προς συζήτηση, εσείς δεν θα το είχατε φέρει προς συζήτηση? Τελικά τι κάνετε στον... τις κουμπάρες παίζετε στο Δήμο? Πείτε μου για να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Γιατί μάλλον τις κουμπάρες παίζετε. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
8: Σάμος.
6: FM στους 102.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
10: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: για γερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπου η Άγκυρα προετοιμάζεται για το Αιγαίο και εμείς κρυβόμαστε πίσω από τη Λευκή χώρα. Έτσι τώρα λέμε την Τουρκία, η κυβερνητική δηλαδή, όχι εμείς. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού από τη στρατιωτική άσκηση Εφές 26, διακρίνονται Τούρκοι πιλότοι στην αεροπορική βάση Μπαντίρμα να μελετούν τους χάρτες της άσκησης, ενώ στην οθόνη πίσω τους απεικονίζεται η λίμνος. Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Αντίθετα, επιβεβαιώνει όσα η Τουρκία δείχνει εδώ και χρόνια, τόσο μέσω των στρατιωτικών της ασκήσεων, όσο και μέσω της συνολικής στρατηγικής στο Αιγαίο. Είναι επίσης πολύ πιθανό η συγκεκριμένη φωτογραφία να δόθηκε σκόπιμα στη δημοσιότητα, φυσικά και δόθηκε σκόπιμα, στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων που συστηματικά εφαρμόζει η Άγκυρα απέναντι στην Ελλάδα. Η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ψυχολογικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τες ως εργαλείο προβολής ισχύως, επηρεασμού αντιλήψεων και δημιουργίας κλίματος πίεσης με στόχο την πρόθεση των πολιτικών και στρατιωτικών της επιδιώξεων. Κάθε χρόνο η Τουρκία σχεδιάζει και εκτελεί τις ασκήσεις Εφές, οι οποίες περιλαμβάνουν διακλαδικές αμφίβιες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με προσομοίωση κατάληψης νησιού αρχιπελαγικής χώρας, δηλαδή στην πράξη ελληνικού νησιού. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται από την 4η τουρκική στρατιά, τη γνωστή ως στρατιά του Αιγαίου, ένα σχηματισμό με καθαρό επιθετικό προσανατολισμό προς το Αιγαίο. Η συγκρότηση της διακλαδικής δύναμης ειδικής αποστολής, η ενίσχυσή της με αεροπορικά και ναυτικά μέσα και η εκπαίδευση σε αποβατικές αεροκίνητες και αεροπορικές επιχειρήσεις δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια παρερμιών ως προς τον χαρακτήρα και την αποστολή της. Η Τουρκία λοιπόν δεν κρύβει τις επιδιώξεις της. Αντίθετα, τις προβάλλει δημόσια, εντάσσοντας ακόμη και ελληνικά νησιά στο επιχειρησιακό της κάδρο. Το παράδοξο είναι ότι την ώρα που η Άγκυρα εμφανίζει χωρίς περιστροφές τις στρατιωτικές της προετοιμασίες στην Ελλάδα, εξακολουθούμε πολλές φορές να συμπεριφερόμαστε σαν να φοβόμαστε ακόμη και τις λέξεις. Σε ασκήσεις αποφεύγουμε μέχρι και να αναφέρουμε το όνομα της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας τον όρο «Λευκή χώρα», λες και η αποφυγή της ονομασίας θα κατευνάσει την τουρκική επιθετικότητα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Η Τουρκία σχεδιάζει, εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται με βάση συγκεκριμένους στόχους. Και ενώ η Άγκυρα προβάλλει ανοιχτά τις διεκδικήσεις και τις στρατιωτικές της προθέσεις στο Αιγαίο, στην ελληνική πλευρά, εξακολουθεί να επικρατεί μια αντίληση κατευνασμού που φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και την ονομαστική αναφορά της Τουρκίας. Έτσι έχουν τα θέματα. Θα ακούσουμε τώρα τον στρατηγό, τον στρατηγό εναποστρατεία, τον κύριο Μπαλτζόη, και τον αντινάβροχο, τον κύριο Σπανό, που παρεμβαίνουν και προειδοποιούν για το τουρκικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας στην κλιμάκωση στο Αιγαίο, την ελληνική υποχρεωτικότητα και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης με διεθνοποίηση, αποτροπή και επέκταξη των χωρικών δυνάτων υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε εξελίξεις και μάλιστα δραματικές. Μαζί μας ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο στρατηγός Καμπά. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές.
1: Ο αμέσως Σάβας Καλεντερίδης, αγαπητέ Σάβα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και φυσικά η Μαρία Ζαχαράκη, που δεν έχουμε παράπονο σήμερα, την έχουμε εις διπλούν, αλλά θα τη χορτάσουμε περισσότερο, γιατί μας έκανε νωρίτερα μια πρώτη ενημέρωση για τις δραματικές εξελίξεις στην Τουρκία. Διότι είναι σε εξέλιξη το πραξικόπημα, λέω εγώ, Ερντογάν, για να καθαιρέσει τον αρχηγό και βασικό του πολιτικό αντίπαλο, τον Οζγιούρ Οζέλ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Παραδοσιακού Κεμαλικού Κόμματος. Πρώτα μια δικαστική απόφαση, καταργεί τα αποτελέσματα του συνεδρίου, τον καθαιρεί, φέρνει πίσω τον Κιλιτζάρογλου, ο Ζελ Μαρία οχυρώνεται στο γραφείο του και λέει «Δεν φεύγω» και στέλνει ο Ερντογάν τις αστυνομικές δυνάμεις να τον πετάξουν έξω από τα γραφεία του κόμματός του. Φοβερά πράγματα. Έλα Μαρία. Βλέπουμε τις εικόνες.
2: Ναι, έτσι όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι εικόνες πρωτόγνωρες για ένα κόμμα, για μια χώρα, για μια αξιωματική αντιπολίτευση σε μια χώρα.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα το πρωί αυτό που αντικρίζει κανείς στα τηλεοπτικά δίκτυα, κάνει ρεπορτάζ για τις εικόνες καταστροφής και διάλυσης που επικρατούν στο ιστορικότερο κόμμα της Τουρκίας, το ΤΣΕΧΑΠΕ, που είναι πάνω από έναν αιώνα. Το ίδρυσε ο Ατατούρκ μάλιστα. Και περιμένουμε όλες τις επόμενες κινήσεις. Ο Σγκύρ Οζέλ έχει ταμπουρωθεί, θα λέγαμε, στο γραφείο του κόμματος.
1: Πήγε στη Βουλή τώρα, Ναι, ναι.
2: Πήγε στη Βουλή.
1: Τώρα εδώ που θα τον δούμε, αυτό είναι πραγματικά μια κίνηση ψηλού συμβολισμού. Το ξαναείδαμε και το πρωί. Του δίνουν την κλίση για να φύγει από το γραφείο του. Τη σκίζει μπροστά στις κάμερες. Μετά ανεβαίνει πάνω στην άβρα που έρχεται νερό στους διαδηλωτές, πάνω στο λεωφορείο και πηγαίνει υποβροχήν στο κοινοβούλιο. 6 χιλιόμετρα που μας λες ότι είναι εκεί όπου έχει βρει τώρα καταφύγιο, έχει οχυρωθεί αφού το πέταξε έξω από τα γραφεία του.
2: Δεν λέει να αφήσει τον αγώνα, το είπε άλλωστε ότι όσο μπορεί θα αγωνίζεται προκειμένου να πάρει το κόμμα πίσω.
4: Καλά, το θέμα είναι να δούμε, Μαρία, αν θα πάει ο Κιλιτσιντάρογλου σήμερα στα γραφεία.
1: Εκείνος έκανε
2: σήμερα δεν θα πάει. Ο Κιλιτσιντάρογλου δήλωσε μέσω εκπροσώπων του βέβαια ότι μετά τον Μπαϊράμι, δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα, θα πάει στα γραφεία.
4: Άρα μετά τον Μπαϊράμι θα πάει. Κατάσταση. Και τιμή.
2: Ναι, θα πάει και φαντάζομαι ότι και στη Βουλή θα διεκδικήσει το γραφείο που τώρα βρίσκεται ο Ζέλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση
1: φυτεμένος,
2: υπάρχει φυτευτός, ένας αφαρασμασμός.
1: Φυτευτός, έχει χάσει τη μάχη και τον επαναφέρει διαχειρός Ερντογάν η δικαιοσύνη.
2: Ότι ο Κιλιτσιντάρογλου έβαλε το χεράκι του και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι μόνο ο Ερντογάν. Γιατί ο Κιλιτσιντάρογλου είναι ένας άνθρωπος πλέον του Ερντογάν, εκεί που ήταν ο μεγάλος αντίπαλος.
1: Το ερώτημα, κύριε Καλεντερίδη, τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η αναταραχή, η εκρηκτική κατάσταση στη γειτονική Τουρκία, με την αντιπολίτευση να μιλάει για πραξικόπημα Ερντογάν, την ώρα που ο Ερντογάν ετοιμάζεται να φέρει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δεν είναι το ίδιο. Έχουμε μια Τουρκία σε μια κατάσταση εξαιρετικά μεγάλης πολιτικής αστάθειας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για την Ελλάδα?
3: Να πούμε καταρχάς γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν το κάνει τώρα γιατί θεωρεί ότι η Σύνοδος Κορυφής της 6ης 7ης Ιουλίου που θα γίνει στην Άγκυρα, σε μια κρίσιμη για το ΝΑΤΟ περίοδο, δεδομένης της Γρυλανδίας, του στρατηγικού
1: δρόμου
3: της Αμερικής. Θα δούμε, δεν ξέρουμε αν θα πάει. Πάντως, σε αυτήν την κρισιμότερη ίσως των τελευταίων ετών σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία παίζει το ρόλο του συντονιστή. Άρα θεωρεί ότι είναι γεωπολιτικά αναβαθμισμένη και λόγω του ρόλου στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και λόγω του ρόλου. Ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που μίλησε ο Τραμπ χθες για τη συμφωνία. Άρα έρχεται η Σύνοδος Κορυφής και θεωρεί ότι είναι αναβαθμισμένος και γι' αυτό πριν να γίνει η Σύνοδος Κορυφής καθερεί τον Κιλιτσιντάρογλου και φέρνει και τον νόμο.
1: Καθερεί τον Σγκύρ Οζέλ και φέρνει τον Κιλιτσιντάρογλου.
3: Ναι. Τώρα, τι σημαίνει Κιλιτσιντάρογλου? Κιλιτσιντάρογλου σημαίνει ο γιος του Σπάθαρου, αυτού που φέρνει το σπαθί. Ο Κιλιτσιντάρογλου είναι Κούρδος και Αλεβίτης. Και είναι η οικογένειά του παραδοσιακά έχει προδώσει τον κουρδικό αγώνα και είναι με το κράτος. Γιατί λοιπόν το θέλει στην αντιπολίτευση? Καταρχάς έχει χάσει 13 φορές. Ήταν 13 χρόνια πρόεδρος στο ΤΣΕΧΑΠΕ και έχασε 13 φορές σε εθνικές, δημοτικές και δημοψηφίσματα. Η πρώτη φορά που νίκησε το ΤΣΕΧΑΠΕ ήταν το 2024. Στις εκλογές που βγήκε πρώτο. Και τότε βγήκε ο Ερντογάν και μίλησε για διαφθορά στους κόλπους του ΤΣΕΧΑΠΕ. Δηλαδή προανήγγειλε αυτό που είδαμε χθες. Τώρα, γιατί θέλουν τον Κιλιτσιντάρογλου? Ο Κιλιτσιντάρογλου είναι Κούρδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εθνικιστές Τούρκοι που θα ήθελαν να ψηφίσουν τον ΤΣΕΧΑΠΕ, με τον Κιλιτσιντάρογλου δεν θα τον ψηφίσουν. Γιατί υπάρχει ο ρατσισμός στην τουρκική κοινωνία, η Μαρία το ξέρει. Δεύτερον, είναι Αλεβίτης. Οι Σουνίτες δεν ψηφίζουν έναν Αλεβίτη. Τους θεωρούν ρυπαρούς, τους θεωρούν ανήθικους, τους θεωρούν σκουπίδια.
1: Άρα ανοίγει το δρόμο για να ξαναβγεί ο Ερντογάν.
3: Θέλει ένα βολικό, και αυτό ξέρετε γίνεται παράλληλα με τις ρυθμίσεις που πάει να κάνει στο κουρδικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που υπεραντίζει ακόμα και τον Ερντογάν.
4: Πάντως, κύριε Καλεντερίδη, αυτός μπορεί να θέλει. Η είδηση και το θέμα είναι ότι το κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Υποχείριο η δικαιοσύνη.
3: Δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη ούτε στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχουν φωνές και αποφασιστικότητα να χαρακτηρίσουν τον Ερντογάν ως δικτάτορα. Και γι' αυτό έχει την κάλυψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει αυτά που κάνει. Είναι πρωτάκουστα, πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει σε καμιά χώρα του κόσμου. Και ξέρετε, είναι μια χώρα, η Τουρκία, που διέπραξε γενοκτονίες και διαπράττει στο Αρτσάχ. Δηλαδή, ο Κιμ Γιονγκούν μπορεί να ταλαιπωρεί το λαό του. Δεν ταλαιπωρεί τους γειτονικούς λαούς. Είναι χειρότερος ο Ερντογάν από τον Κιμ Γιονγκούν. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην περιοχή μας και εμείς, δυστυχώς, στην Ελλάδα, του ρίχνουμε και ένα ξέπλυμα για να τον κάνουμε και πιο.
4: Ξέρει τι λέει ο κύριος Καλεντερίδης.
1: Ναι. Πάμε και όχι μόνο εμείς. Εδώ οι Ευρωπαίοι είναι στα πόδια του Ερντογάν. Γιατί καλός που είναι και ο Τραμπ και σε στρατιωτική συνεργασία οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, μια χαρά. Έτσι ο Ερντογάν, δικτατορία μέσα κανονικά. Έτσι, αν με δικαστικές αποφάσεις καθαρίσει την αντιπολίτευση. Έλα, Μαρία.
2: Απλά θέλω να πω για το κόμμα της αντιπολίτευσης ότι είναι ένα κόμμα που παραδοσιακά οι αρχηγοί του δεν πέφτουν παρά μόνο αν η επίσημη εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες δεν κάνει κάτι. Δηλαδή τι εννοώ, και ο Μπαϊκάλ θεωρούνται ισόβιοι καταρχάς και αυτό δεν το δέχονται να φεύγουν από την καρέκλα τους οι αρχηγοί του ΤΖΕΧΑΠΕ αν δεν πεθάνουν, να το πούμε έτσι, όπως τώρα. Ο Τζεβίτ κλπ. Ο προηγούμενος ο Μπαϊκάλ έφυγε με σκάνδαλο που έβγαλε η κυβέρνηση πάλι του Ερντογάν με κασέτες που έδειχναν τον Μπαϊκάλ.
4: Ενώ για την κυβέρνηση του Ερντογάν, Μαρία μου, ένα περίεργο πράγμα. Δεν βγαίνει ποτέ τίποτα.
1: Τώρα
2: καθαρεί πάλι τον Οζέλ με σκάνδαλο διαφθορά.
1: Τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Τώρα, στρατηγέ, το θέμα είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι όταν η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα σαν και αυτό, όταν βράζει το εσωτερικό της, να επιχειρήσει να στρέψει την προσοχή αλλού. Εδώ λοιπόν, όταν συνδυάσουμε και τη συγκυρία ότι από τον Ιούνιο θα είναι νόμος το Αιγαίο στη μέση και η Γαλάζια πατρίδα, τι σημαίνει αυτό για
5: μας? Άρα λοιπόν, αναμφίβολα πρέπει να δεχτούμε ότι ακριβώς ο Ερντογάν έχει ένα καθεστώς εκεί και κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούν όπως θα έπρεπε να αντιδρούν, διότι θέλουν να μην εμπλακούν, λένε ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στα εσωτερικά της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ξεπερνάνε το εσωτερικό της Τουρκίας. Είναι μια χώρα ουσιαστικά που ρέπει προς τη δικτατορία πλέον και θα έπρεπε αυτοί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και οι νατοϊκοί να το δουν αυτό το πράγμα. Και εκείνο τώρα το οποίο έρχεται είναι ότι όταν έχει μια τόσο σοβαρή εξέλιξη στο εσωτερικό, ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποίησε στο παρελθόν η Τουρκία για να ηρεμήσει το εσωτερικό είναι τι, να δημιουργήσει έναν μπαμπούλα, έναν εξωτερικό μπαμπούλα. Ποιος είναι αυτός ο εξωτερικός μπαμπούλας? Να δημιουργήσει κάτι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι με Ελλάδα, Ισραήλ, πράγματα δηλαδή, τα οποία τα ακούγαμε τελευταία.
4: Και ή να ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τα νερά του Αιγαίου.
5: Ναι. Ακριβώς, ναι. Να γκριζάρει γενικά την περιοχή ή ακόμα και αυτό το τελευταίο, αυτό το νόμο, ο οποίος βεβαίως ακόμα δεν έχει βγει για να δούμε τι λέει, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λέει.
4: Όχι, αλλά στρατηγέ, κάτω από αυτές τις συνθήκες, συγγνώμη σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν μπορεί να νομοθετεί και όπως γουστάρει και αγαπά.
5: Ναι, καλά, δεν το συζητώ αυτό. Εντάξει, ο εσωτερικό του μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά από και μετά, αυτό αν το εξάγει προς τα έξω μόνο και μόνο για να φοβήσει και να συμμαζέψει το εσωτερικό του που αυτή τη στιγμή αντιδρά και κάνει όλα αυτά τα πράγματα,
1: τώρα,
5: είναι κάτι επικίνδυνο για μας. Αν
1: φοβήσει, βρήκε η Μαρία και μας έστειλε, και θα δούμε αμέσως τώρα, έναν καθηγητή η Μαρία, είναι νομίζω εκπληκτική αυτή η ανάλυση, που ξαναλέει ότι εμείς θα απαντήσουμε επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, μιλάει πάλι για τον κίνδυνο πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας και φτάνει στο σημείο να περιγράψει Κινές μήνα με αλεξιπτωτιστές Τούρκους να προσγειώνονται στην Αθήνα. Αυτό είναι το κλίμα που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Ένα κλίμα πολέμου με την Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγει. Πάμε να το δούμε.
6: Bizim savunmamızın, efendim, işte doğal alt kaynakların, işte kıta sahanlığı, petrolün, balıkçılık açısından ve diğer, efendim, mineraller açısından Ege bizim için çok önemli. Yani buradaki egemenliğimizi korumak Türkiye için hayati bir konu. Hayati bir konuda, işte iki taraf genellikle bu konulara taviz vermeyeceği için genellikle bu konular ne yapılır? Savaşta çözülür. Özellikle 1995 yılında Yunan parlamentosuna bir karar tasarısı geldi. Ancak Türkiye bunu bir savaş nedeni kasus belli sayacağı için Bundan λοιπόν, geri adım attı.
0: Casus belli λένε οι Τούρκοι εκεί. Να δούμε τι θα πει κάποια στιγμή και θα πούν και οι Έλληνες. Πάμε να δούμε τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος υλογροδοτούμενων χώρων, ενώ στη θέση τους θεσπίζονται δύο νέα τέλη που θα επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Για το τέλος, πρόκειται για το τέλος, το ένα σκέλος είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία οδηγούν σε σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι αλλάζει τώρα για το 27? Με βάση το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, που σήμερα επιβάλλεται με συντελεστή, καταργείται και ο φόρος υλοκροτούμενων χώρων και στη θέση τους θεσπίζονται δύο νέες επιβαρύνσεις. Τέλος τοπικής ανάπτυξης, το νέο τέλος αποτελεί έσοδο των Δήμων και θα επιβάλλεται με συντελεστές από 0,3% έως 0,7% ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το δεύτερο νέο τέλος θα απευθύνεται στις περιφέρειες για την χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης και υποδομών. Οι συντελεστές θα κυμαίνονται από το 0,15 έως το 0,35 και θα καθορίζονται από κάθε περιφέρεια και τα τέλη θα επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Θα αφορούν λοιπόν τα ακίνητα εντός σχεδίου της πόλης, ακίνητα σε οικισμούς πρώτου 1923, οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και κτίσματα εκτός σχεδίου. Στην περίπτωση ακινήτων εκτός σχεδίου θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα. Λοιπόν, είναι σημαντικά τα θέματα αυτά. Εξαιρούνται τώρα τα νέα τέλη, τα ακίνητα του Δημοσίου, ναοί και μονές, κοινοφιλή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διπλωματικές αποστολές, διατηρηταία ή δεσμευμένα ακίνητα χωρίς εισόδημα και απαλλάσσονται επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, στάβλοι σε αγροτικές περιοχές, ακίνητα με πολυδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις και υπάρχει ειδική πρόβλεψη για νέες οικοδομές. Για τις νέες οικοδομές προβλέπεται η απαλλαγή για τα πρώτα 7 χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός αν τα ακίνητα εκμισθωτούν και χρησιμοποιηθούν νωρίτερα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής παρουσίας μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και παραχωρούμε τη σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν η προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε.

0: ευκαιρίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικουρούλο απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
1: Ράδιο Σάμμος.
10: FM στους 102.
11: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago

Δεν ξέρω αν είδατε την διακήρυξη στο Τησίο του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ φιέστα, πολύ επικοινωνία, κενός λόγος και πλήρη αντιγραφή όχι μόνο του Ανδρέα Παπαδρέου αλλά και συμβόλων της ιστορίας. Ένας Τσίπρας που ήρθε από τα παλιά με δήθεν νέο κόμμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273 170 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Damn secret.

0: Τελικά τώρα ο Τσίπρας τι ανακοίνωσε, για να ξέρουμε δηλαδή. Διότι αυτό το οποίο είδα είναι ότι είναι ένα προεκλογικό δόλωμα με φόντο την ιστορία, τίποτα άλλο. Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, τελικά θα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς ποιος είναι ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Χρυσοχοΐδης, δεν ξέρω, ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι ο Τσίπρας επέλεξε να ντύσει την πολιτική του επιστροφή με βαριά ιστορικά σύμβολα και πρόσωπα της ελληνικής αριστεράς. Ξεκίνησε από τον Ρίγα Βελεστινλή και τον Μαρίνο Αντίπα μέχρι τον Γρηγόρη Λαμπράκη και την Ηλέκτρα Αποστόλου και επιχείρησε να παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα ως μια φυσική συνέχεια μιας μεγάλης αγωνιστικής παράδοσης. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί η ιστορία δεν είναι σκηνικό για πολιτικές επανεκκινήσεις όταν δεν έχεις καμία σχέση με αυτή. Δεν είναι φόντο για κομματικά λανσαρίσματα και σίγουρα δεν είναι δείχτη για να ψαρεύονται απογοητευμένοι ψηφοφόροι από την αριστερά. Ο Μαρίνος Αντίπας δεν έγινε σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης για να χρησιμοποιείται ως προεκλογικό σύνθημα από όσους κυβέρνησαν και τελικά προσγειώθηκαν στην ίδια σκληρή πραγματικότητα που κάποτε κατήγγυλαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν έδωσε το όνομά του στην ιστορία των δημοκρατικών αγώνων για να γίνεται πολιτικό άρωμα σε μια νέα κομματική συσκευασία. Διότι άλλο πράγμα είναι να εμπνέεσαι από την ιστορική μνήμη και άλλο να τη χρησιμοποιείς ως εργαλείο πολιτικής επανατοποθέτησης. Ο κύριος Τσίπρας δεν εμφανίζεται σήμερα ως άφρατος πολιτικός. Δεν έρχεται από το περιθώριο της ιστορίας. Έρχεται από την εξουσία. Έρχεται με κυβερνητική θητεία, με επιλογές, με υπογραφές, με συμβιβασμούς, με διαψεύσεις και με μια μεγάλη κοινωνική απογοήτευση που άφησε πίσω της η λεγόμενη, και δεν την ξεχνάμε, πρώτη φορά αριστερά. Γι' αυτό και η επίκληση των ηρώων της αριστεράς ακούγεται περισσότερο σαν προσπάθεια επανασύνδεσης με ένα ακροατήριο που έχει απομακρυνθεί, παρά σαν μια πολιτική συνέχεια. Η νέα ΕΛΑΣ παρουσιάστηκε ως απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης, στη θεσμική παρακμή, στις κοινωνικές ανισότητες και στην ασφυξία των πολιτών. Ο Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ενός σοκ, λέει, εντιμότητας και δημοκρατίας και παρουσίασε 7 δεσμεύσεις από τη ζωή με αξιοπρέπεια μέχρι, λέει, την ισχυρή δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος. Ωραία λόγια. Αλλά τα λόγια αυτά είναι πολύ βαριά. Λόγια που στην πολιτική σκηνή της χώρας έχουμε ακούσει πάμπολες φορές από πολλούς με διαφορετικά χρώματα αλλά με παρόμοια κατάληξη. Το ερώτημα όμως δεν είναι τι υπόσχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα είναι γιατί να πιστέψει ξανά ο πολίτης ότι αυτή τη φορά οι λέξεις θα έχουν και κάποιο αντίκρισμα. Γιατί η αριστερά δεν είναι μόνο συνθήματα, δεν είναι μόνο αναφορές στον Αντίπα, στο Λαμπράκι, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ και στους αγώνες του λαού. Η αριστερά πρώτα απ' όλα έχει συνέπεια. Είναι σύγκρουση με τα συμφέροντα όταν κρατάς το τιμόνι και όχι όταν κρατάς το μικρόφωνο. Είναι πολιτικό κόστος και όχι πολιτική ρητορική. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση. Ένας πρώην υποθυπουργός που κυβέρνησε τη χώρα επιστρέφει ζητώντας από την κοινωνία να τον αντιμετωπίσει περίπου σαν νέο πολιτικό πρόσωπο. Σαν να μην υπήρξε χθες. Σαν να μην υπάρχουν λογαριασμοί ανοιχτοί. Σαν να αρκεί ένα νέο όνομα, ένα νέο ακρονίμιο και λίγη ιστορική συγκίνηση για να σβηστεί η πολιτική μνήμη. Αλλά η κοινωνία, πιστεύω, δεν έχει τόσο κοντή μνήμη όσο νομίζουν ορισμένοι πολιτικοί σχεδιαστές. Οι πολίτες που απογοητεύτηκαν, που είδαν ελπίδες να μετατρέπονται σε διαχείριση υποσχέσεις, να γίνονται συμβιβασμοί και μεγάλα λόγια, να καταλήγουν σε μικρές πολιτικές ήττες. Δεν χρειάζεται άλλη μία συναισθηματική επίκληση στην αριστερά. Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Τι άλλαξε πραγματικά? Ποιοι πλήρωσαν για τα λάθη? Ποιο είναι το νέο πολιτικό ήθος? Πώς γίνεται η ίδια πολιτική διαδρομή να παρουσιάζεται σήμερα ως νέα αρχή? Η ιστορία της αριστεράς είναι πολύ βαριά για να γίνεται προεκλογικό περιτύλιγμα. Ο Αντύπας, ο Λαμπράκης και οι αγωνιστές που επικαλέστηκε ο κύριος Τσίπρας δεν ανήκουν σε κανένα κομματικό επιτελείο. Ανήκουν στη συλλογική μνήμη, στους κοινωνικούς αγώνες, στους ανθρώπους που πλήρωσαν κόστος χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα. Γι' αυτό και η χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν απλώς μια ιδρυτική διακήρυξη. Ήταν μια προσπάθεια πολιτικής επαναβάπτισης μέσα στα νερά της ιστορικής αριστεράς. Μόνο που η ιστορία δεν ξεπλένει εύκολα. Και οι πολίτες δεν είναι ψάρια για να πιαστούν με δόλωμα τα σύμβολα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη νέα Ελλάς επικαλούμενος ιστορικές μορφές της αριστεράς. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι επικοινωνιολόγοι και σεναριογράφοι, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα, δημιούργησαν αυτό το πράγμα. Μια σκληρή αντιγραφή του Αντρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, εδώ έχουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν ήταν απλώς η παρουσίαση ενός νέου κόμματος, ήταν μια πολύ, αν το παρατηρήσατε, ήταν μια πολύ προσεκτικά σκηνοθετημένη επικοινωνιακή παράσταση, φτιαγμένη για να ξυπνήσει μνήμες, να προκαλέσει συγκίνηση και να ντύσει με ιστορικό βάρος ένα πολιτικό εγχείρημα που επί της ουσίας έμεινε πολύ φτωχό. Το πιο χαρακτηριστικό σημειότυπο ήταν η εμφάνιση του μικρού κοριτσιού που έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος που ο Τσίπρας δήθεν δεν γνώριζε, ενώ ήταν δική του επιλογή. Δηλαδή Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μια εικόνα δήθεν αυθόρμητη, αλλά στην πραγματικότητα απολύτως σκηνοθετημένη. Ένα πολιτικό κάντρο φτιαγμένο μόνο για τις κάμερες, για τα social media και για τη συγκίνηση όσων έχουν κοντή μνήμη. Μόνο που το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Η παραπομπή στον Αντρέα Παπανδρέου και στο κοριτσάκι της αλλαγής δεν ήταν υπαινιγμός. Ήταν μια πλήρη αντιγραφή όπου τότε, αν θυμόσαστε, αν κάποιοι θυμούνται, η μικρή Ανούλα είχε γίνει σύμβολο μιας εποχής, μιας κοινωνικής προσδοκίας, μιας πολιτικής αλλαγής που συνοδευόταν από μαζικό λαϊκό ρεύμα και καθαρό πολιτικό στίγμα. Σήμερα το αντίστοιχο σκηνικό έμοιαζε περισσότερο με αναπαράσταση παρά με μια αυθεντική πολιτική στιγμή. Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Άλλο η ιστορική μνήμη και άλλο το πολιτικό cosplay, όπως λένε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν εμφανίζεται σήμερα ως νέος Ανδρέας. Εμφανίζεται ως πρώην πρωθυπουργός που επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική σκηνή φορώντας επικοινωνιακά ρούχα δανεισμένα από μια άλλη εποχή. Από τον Ανδρέα παίρνει το σκηνικό, από την αριστερά παίρνει τα σύμβολα, από την κοινωνία ζητά δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν παρουσίασε όμως είναι το πιο βασικό, το πιστικό πολιτικό περιεχόμενο. Γιατί μια ιδρυτική διακήρυξη δεν κρίνεται από τα φώτα, τα πλάνα, τις κάμερες, τα πρόσωπα της τέχνης, τα συνθήματα και τα παιδιά στη σκηνή. κρίνεται από το αν απαντά στα μεγάλα ερωτήματα της κοινωνίας. Δηλαδή, τι προτείνει για την ακρίβεια, τι προτείνει για την εργασία, τι προτείνει για τη δημόσια υγεία, τι προτείνει για τη δικαιοσύνη, τι προτείνει για τους νέους που φεύγουν, τι προτείνει για τη χώρα που πνίγεται ανάμεσα στην ανασφάλεια, την ανισότητα και την πολιτική δυσπιστία. Αντί για καθαρές απαντήσεις, είδαμε μια καθαρή επικοινωνιακή φιέστα, ένα πολιτικό rebranding με έντονο άρεμα παρελθόντος, μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως νέα αρχή. Κάτι που κουβαλά ήδη πολλά και παλιά βάρη, πολιτικά βάρη. Το όνομα Ελλάς επιχειρεί να κουμπίσει πάνω στη συλλογική μνήμη. Η επίκληση μορφών, όπως είπα πριν ο Μαρίνος Αντίπας και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, και επιχειρεί να ξανακτήσει γέφυρες με την αριστερά. Το κοριτσάκι στη σκηνή επιχειρεί να ανοίξει μια εικόνα μέλλοντος. Όμως όταν όλα αυτά μπαίνουν μαζί σε ένα τόσο εμφανώς σκηνοθετημένο πακέτο, το αποτέλεσμα δεν μοιάζει με πολιτική πρόταση. Μοιάζει με μια διαφήμιση. Και η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από άλλη μια διαφήμιση. Έχει ανάγκη από μια σοβαρότητα, έχει ανάγκη από αυτοκριτική, από καθαρές θέσεις, από ανθρώπους που δεν θα κρύβονται πίσω από σύμβολα, ούτε θα χρησιμοποιούν την ιστορία σαν σκηνικό για προσωπική πολιτική επιστροφή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, δημιούργησε ένα πολιτικό ρεύμα πριν δημιουργήσει την εικόνα. Είχε αφήγημα, είχε κοινωνικό μπλοκ, είχε μια πολιτική σύγκρουση, είχε οργανική σχέση με μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Ο Αλέξης Τσίπρας, στη χθεσινή του εμφάνιση, φάνηκε να προσπαθεί να αντιγράψει την εικόνα χωρίς να έχει πείσει ότι διαθέτει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Και εδώ είναι το τεράστιο κενό, διότι η πολιτική δεν είναι μόνο μια σκηνοθεσία. Δεν είναι ποιος θα κρατήσει το χαρτί, ποιος θα ανέβει στη σκηνή και ποιο πλάνο θα παίξει στα δελτία. Η πολιτική είναι ευθύνη, είναι μνήμη, είναι συνέπεια. Είναι απαντήσεις εκεί που η κοινωνία δεν αντέχει άλλο γενικόλογες υποσχέσεις. Η χθεσινή εκδήλωση μπορεί να είχε εικόνα, μπορεί να είχε συμβολισμούς, μπορεί να είχε μια καλή σκηνοθεσία. Αλλά από πολιτική ουσία έμεινε πολύ στα ριχά. Και όταν μια νέα αρχή χρειάζεται τόσο πολύ να μοιάζει με κάτι παλιό για να πείσει, τότε μάλλον δεν είναι και τόσο νέα όσο θέλει να φαίνεται. Τι να θυμηθούμε τώρα? Γιατί ο Τσίπρας χρησιμοποίησε πολλά πράγματα για τα οποία μου θύμισε και λίγο Μητσοτάκη. Και μάλιστα Μητσοτάκη από το τελευταίο συνέδριο, που ο Μητσοτάκης είχε πει «Μας λένε μαφία, μας λένε συμμορία, μας λένε εγκληματική οργάνωση». Ναι, αυτό είναι επικοινωνιακό τέχνασμα. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας. Είπε «Με έχουν πει καταληψία, με έχουν πει κολοτούμπα, με έχουν πει προδότη κτλ». Τα είπε. Αυτό είναι καθαρά επικοινωνιακό, ψυχολογικό τέχνασμα. Δηλαδή θέλει να δημιουργήσει τον κόσμο που τον ακούει ότι ναι, μου τα λένε όλα αυτά, αλλά κατά βάθος δεν ισχύει τίποτα. Τι να θυμηθούμε από τον Τσίπρα? Τι να θυμηθούμε? Έχει πολλά. Το όχι που έγινε ναι, όταν έγινε εκείνο το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, δηλαδή ο κόσμος καλέστηκε να ψηφίσει απέναντι στις προτάσεις των δανειστών και το αποτέλεσμα ήταν καθαρό όχι, αλλά λίγες ημέρες μετά η κυβέρνηση του Τσίπρα οδηγήθηκε σε μια νέα συμφωνία με τους θεσμούς και τελικά σε ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό βέβαια άφησε μια αίσθηση πολιτικής ανακολουθίας. Άλλα υπόθηκαν δηλαδή πριν από την κάλπη και άλλα έγιναν μετά. Τα capital controls και οι κλειστές τράπεζες, η περίοδος της περήφανης διαπραγμάτευσης που οδήγησε τη χώρα σε κλειστές τράπεζες και capital controls, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα τέλη του Ιουνίου του 2015, Το τρίτο μνημόνιο παρά τις όποιες αντιμνημονιακές υποσχέσεις, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, τι απ' όλα, τι να θυμηθούμε, τις υποσχέσεις κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά περιορισμένη παραγωγική ανασυγκρότηση, το μάτι και η τότε διαχείριση της τραγωδίας, την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, που εδώ βέβαια είχε μια τεράστια πολιτική αντίφαση και ιδεολογική, ένα κόμμα δηλαδή της ριζοσπαστικής υποτίθεται αριστεράς, συνεργάστηκε με ένα δεξιό εθνικό λαϊκιστικό κόμμα στο όνομα, λέει, της αντιμνημονιακής συμμαχίας, μάλιστα. Η συμφωνία των Πρεσπών σε ποιο πράγμα, για τη θεσμική ένταση και την πόλωση, τέλος πάντων, ή για το γιατί μίλησε πολύ για δικαιοσύνη, για κοινωνία, στήριξη των ΑΜΕΑ, των συνταξιούχων κτλ. Ο Τσίπρας δεν έδιρε τους συνταξιούχους στο Σύνταγμα. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν τους έδιρε. Τι να πρωτοθυμηθούμε εδώ από τον Τσίπρα. Βέβαια, δεν είχε, και αυτό που λέμε έτσι για να το βάλουμε κάτω, δεν είχε αυτά τα στοιχεία, τα οποία βέβαια θα μπορούσαν να δείξουν ότι ναι, το κόμμα του νέου Τσίπρα, άσχετα αν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον διέλυσε, έφυγε, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, πώς τα μαγειρέψανε, και είχε και 2 χρόνια αποχή, παρακαλώ, από οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε επαφή με την κοινωνία, δεν είχε. Και εμφανίζεται ξαφνικά ως αν περιστέρα, ναι, έκανε και μια κριτική, είχε βάλει στην αρχή την κυρία του Μασάτσου με τον κύριο Χιλάκη για να προειδεάσουν τον κόσμο το τι επακολουθεί με τον Τσίπρα, όπου οι ίδιοι με ένα στυλ καθαρά χιουμοριστικό έκριναν την πολιτική ζωή, τους πολιτικούς αντιπάλους κτλ. Κτλ. Λοιπόν, για να δούμε βασικές δεσμεύσεις. Λέει ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν τα ανέλησε. Ασπίδα, λέει, απέναντι στην ακρίβεια. Δεν έδειξε τον τρόπο. Ενίσχυση της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αξιοπρεπής μισθή. Δεν είπε τι και πώς και γιατί. Μείωση, λέει, του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Αυτά μας τα είπε και ο Ανδρουλάκης. Προστασία, λέει, απέναντι στην εργοδοτική αφαιρεσία. Με ποιο τρόπο. Ισχυρή δημοκρατία, λέει, χωρίς ασυλία. Με ποιο τρόπο. Δεν μας τα είπε. Διαφάνεια και λογοδοσία παντού. Ούτε αυτό μας το είπε. Τέλος, λέει, στην ατιμωρησία. Πιανών. Δεν μας είπε. Ισχυρή θεσμή, λέει, προστασίας των δικαιωμάτων. Τρέχα γύρευε. Ψηφιακό και φιλικό κράτος για τον πολίτη. Δίκαιη ανάπτυξη. Στήριξη καινοτομίας, λέει, φορολογική δικαιοσύνη, έλεγχος των τραπεζών και των καρτέλ, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, όλα αυτά είναι η αρχή της διακήρυξης του Τσίπρα. Προσιτή στέγη. Μάλιστα, εδώ Τσίπρα πονάει, έτσι, πονάει. Πονάει πολύ γιατί ενώ έβαλες τα φαν από το παράθυρο και μετά άνοιξες και τις πόρτες, ξαφνικά μιλάς για τη στέγη. Δεν είπε για τα φαντς, αλλά το πέρασε πολύ σβέλτα, πολύ γρήγορα. Τι θα κάνεις, Τσίπρα, για αυτό το κομμάτι, κουβέντα. Βέβαια, και αυτός, σε προηγούμενες ομιλίες του, εκεί που έκανε τη γύρα ανά την Ελλάδα για την Ιθάκη, μίλησε και αυτός σαν το Μητσοτάκη. Δηλαδή, μου τον θύμισε πολλές φορές. Όπως έλεγε, θυμώνω και στραχωριέμαι για την ακρίβεια, είπε ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ενώ ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος έφερε τα φανς, ψήφισε το ιδιώνυμο για τους πληστηριασμούς να γίνονται ηλεκτρονικοί για να μην ανακόπτονται από τις μάζες του κόσμου που μαζεύονταν στα πρωτοδικεία. Ποια αριστερά, ρε Τσίπρα. Ποια, πού την είδες στην αριστερά? Νομίζω, όχι δεν την έχει δει, ούτε καν ξέρει τι είναι αριστερά. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα οποία θα πούμε, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα στο ξεδίπλωμα. Αυτό που είδαμε ήταν μια καθαρή φιέστα, όπου ναι, είχε κόσμο. Ότι είχε κόσμο και κόσμο. Έτσι και ο κόσμος, επειδή έχουμε συνηθίσει να ζούμε και εκλογικές, προεκλογικές αναμετρήσεις κτλ. Ο κόσμος συνήθως ψηφίζει πέρα από αυτούς οι οποίοι είναι κατασταλαγμένοι ιδεολογικά και ξέρουν τι ζητάνε και τι θέλουν, το μη χείρον βέλτιστον, το λιγότερο κακό. Και πολλοί, για να φύγει ο Μητσοτάκης, μαζεύτηκαν εκεί στο Θησείο, είχε κόσμο, δεν τα αφισβητεί κανείς, άσχετα τι λένε τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, Τσίπρα, τι πρόκειται να κάνεις. Ποιες είναι οι θέσεις σου. Το να... Η Χαριστιανού, παραδείγματος χάρη, είχε μεγαλύτερη διακήρυξη και αναφέρθηκε σε θέματα, χωρίς βέβαια να ξεδιπλώσει και αυτή, σε πολύ περισσότερα θέματα από ό,τι είπε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μου φάνηκε σαν ένα, έτσι, ένα κουτί απ' έξω να είναι λουστ, έτσι, με το, πώς το λένε, γυαλιστερό κουτί με κορδελίζες και τα λοιπά και μέσα τίποτα. Αυτό ακριβώς μου φάνηκε. Δεν άκουσα τοποθέτηση. Μία έτσι γενική κατάσταση της ούτε ανάλυση των θεμάτων που έχει η κοινωνία, που αντιμετωπίζει γενικά αυτή η χώρα, αλλά χωρίς να μπει μέσα να τα αγγίξει. Ένα άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι δεν αναφέρθηκε στο Ισραήλ, αναφέρθηκε στο Ιράν, χωρίς να κατονομάσει καν το Ισραήλ. Τσίπρα, προφανώς, γιατί εσύ είχες ανοίξει το δρόμο και τις επαφές όταν ήσουν κυβέρνηση με το Ισραήλ, και βέβαια προφανώς τώρα δεν θες να χαλάσεις και αυτή τη σχέση. Δεν είπες κουβέντα, δεν είπες κάτι, είπες για γεωπολιτιστικά διάφορα και άλλα πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν είπες. Κάνει τζιζ. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και αρκετά ηχητικά σήμερα.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
7: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Στεκόμαστε πάνω σε αυτό της διακήρυξης του κόμματος διακήρυξη. Τώρα, ποιος διακήρυξη είναι αυτή, συγγνώμη, για να καταλάβω. Γιατί από άποψη ουσίας, αυτό που παρουσίασε ο Τσίπρας δεν ήταν διακήρυξη ενός κόμματος. Όπως άλλωστε το κείμενο που εμφάνισε πριν λίγες μέρες στο Ινστιτούτο του ως μανιφέστο, το οποίο δεν ήταν καν μανιφέστο. Η διακήρυξη ενός κόμματος περιλαμβάνει πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του κόμματος. Όχι με την έννοια του προσδιορισμού αριστερό ή δεξιό κόμμα, αλλά με την έννοια της πολιτικής επεξεργασίας καθώς και των λύσεων. Έκανε αναφορές βέβαια στα καρτέλ, την ακρίβεια, το κράτος δικαίου και όσα αναφέρθηκαν ως δεσμεύσεις ήταν γενικόλογες αναφορές προεκλογικού τύπου χωρίς προγραμματική καν επεξεργασία. Δηλαδή δεν φτάνει να λες θα φορολογηθούν τα μεγάλα εισοδήματα. Αυτό είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Αλλά για να έχει σημασία να φορολογηθούν και πώς αυτό θα ενταχθεί σε μια ανασυγκρότηση της χώρας. Την πλειοψηφία των δεσμεύσεων θα μπορούσε να τις εξαγγείλει παραδείγματος χάρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έλλειψη προγραμματικών θέσεων με πρόσημο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να τις καλύψει με συναισθηματικές αναφορές στην αριστερά. Θυμήθηκε την ΕΔΑ, τι σχέση έχει, τους αγώνες ακόμη και την εθνική αντίσταση, ποια σχέση έχει ο ίδιος ο Τσίπρας και ακόμα έχει σημασία πως ως σύμβολο της αντίστασης ανέφερε και την Ηλέκτρα Αποστόλου, την ηρωίδη που βασάνισαν οι ασφαλίτες συνεργάτες των Γερμανών. Απέφυγε αναφορές στα σύμβολα της εθνικής αντίστασης Άρη Βελουχιώτη ή Στέφανο Σαράφη, προφανώς για να μην δυσαρεστήσει τον σύμβουλό του και αναθεωρητή της ιστορίας, Νίκο Μαρατζίδη, που τους έχει εμφανίσει ως σφαγείς που προκάλεσαν τους Γερμανούς κάνοντας αντίσταση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τα λοιπά, σκηνοθέτησε τον εαυτό του κατά τα πρότυπα Μητσοτάκη του 2019. Ο Τσίπρας έπαιξε με επιτυχία, θα λέγει κανείς, αυτό το ρόλο. Και τολμώ να πω, καλύτερα και από τους δύο ηθοποιούς που προλόγησαν την εκδήλωση. Παρόλο που ήταν αδιάβαστος, τι εννοώ, όχι σε αυτά που έλεγε, αλλά από πού τα έλεγε. Όσοι είδανε την ομιλία μπροστά από το αναλόγιο που έκανε βόλτες γύρω-γύρω, υπήρχαν 5 μαύρα αντικείμενα. Τα 2 ήταν ηχεία. Τα άλλα 3, το μεσαίο και τα άκρα δεξιά και άκρα αριστερά, αυτά τα κάτι μαύρα, είχαν οθόνες, όπου όσοι ακούσατε την ομιλία, το είδατε δηλαδή, ο Τσίπρας δεν έχανε δευτερόλεπτο να ρίχνει τη ματιά του εκεί. Δηλαδή, διάβαζε όλη αυτή τη διακήρυξη, λες και ήταν κάτι το αστροφυσικό δηλαδή, ή κάτι έτσι σαν πυρηνικός επιστήμονας που έψαχνε να βρει τους όρους. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Η κορυφαία πάντως έτσι στιγμή υποκριτικής, το είπα και πριν, είναι όταν ανοίγει το γράμμα που του φέρνει το μικρό κοριτσάκι και μένει θεατρικά έκπληκτος διαβάζοντας το όνομα του κόμματος που ο ίδιος έχει επιλέξει. Αμήχανες στιγμές σε αυτό όλο το εργάκι ήταν ότι όταν ενώ προσπαθούσε να παίξει τον παλιό Αλέξη έπρεπε να κοιτάει τις τοποθετημένες οθόνες με το κείμενο της ομιλίας για να εμφανίζεται έτσι ως ο Μεσσίας που αληθωρίζει. Αυτή την εικόνα έδειχνε. Πάντως, Έτσι γενικά, για να πάμε και λίγο να ακούσουμε και τα ηχητικά, είναι ότι οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης, εδώ αναφέρονται στην Μαρία Καριστιανού. Αναφέρθηκαν σε όλα βέβαια αυτοί οι δύο ηθοποιοί, σε όλα. Και στο Μητσοτάκη άφησαν αιχμές για κόμματα, ιστορίες κτλ. Αλλά εδώ μου έκανε εντύπωση, γιατί η Μαρία Καριστιανού, τα έχουμε πει αυτά εδώ, τα έχετε δει άλλωστε, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης να αφήνει ένα περιστέρι να πετάει ψηλά και να το κοιτάει. Ενώ ο Τσίπρας έκανε το ίδιο ακριβώς, δηλαδή δεν άφησε ένα περιστέρι, άφησε ένα σμήνος από περιστέρια ψηλά, εδώ όπως ακούσατε υπάρχει και το κακό σχόλιο για την πολιτική αντιπαλό του πλέον, τη Μαρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε.
1: Έτσι, λίγα μέτρα από την πνίκα, που η καθαρή, ατόφια δημοκρατία έγινε πράξη και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
2: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση.
0: Α, τα ακούσατε το σχόλιο, εδώ ήταν καθαρά το καρφί για τη Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή ξαφνικά ο Τσίπρας θέλει να μας πει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλά κόμματα από τη μία πλευρά, ενώ αυτός μπορεί να έχει κόμμα, τι αλαζονικό στυλ, και από την άλλη βέβαια να σου λέει ότι αφήνει το πολιτικό ιδεολόγημα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το χτυπάει, ενώ το δικό του που είναι αριστερά γιαλαντζή και όχι μόνο, δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται ιδεολογικά στην προκειμένη περίπτωση, είναι το σωστό. Εντάξει. Τώρα, τι να πει κανείς με όλα αυτά? Εγώ ειλικρινά περίμενα τον Τσίπρα πιο σοβαρό, πιο σταθερό και με μια, γι' αυτό έκατσα και το είδα, με μια έτσι ιδεολογική τοποθέτηση επί των σοβαρών προβλημάτων που έχει αυτή η χώρα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το να διαπιστώνουμε τα προβλήματα δεν αποκτά και ιδεολογική υπόσταση. Όποιον και να πιάσεις, πολιτικό αρχηγό, από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά, θα σου πούν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το θέμα δεν είναι η διαπίστωση. Να διαπιστώσω εγώ ότι η υγεία έχει καταρρεύσει εντελώς. Το θέμα και η πολιτική θέση είναι το πώς θα λύσεις αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ποιες κινήσεις θα κάνεις για να μπορέσεις να το εξαλείψεις. Όπως και σε πολλά άλλα θέματα. Πραγματικά δεν κατάλαβα. Ειλικρινά, ήταν ένα πολύ... Δεν περίμενα να έχει αυτή μόνο την επιφάνεια. Επιφανειακό εντελώς. Ρηχό και χωρίς βάθος. Αυτό ήταν η τοποθέτηση. Βέβαια, εντάξει, για να μην έτσι απολυτικολογούμε, μπορεί να πέφτω και έξω. Μπορεί στο επόμενο διάστημα ο Τσίπρας να παρουσιάσει θέσεις, απόψεις και να δώσει και λύσεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι είδα από την περιοδία του με το βιβλίο Ιθάκη, που πήγαινε και με τριήρι, αργά, αργά, αργά, πλαδαρά και άχρωμα, μέχρι τη διακήρυξη χθες του κόμματός του, παρέμεινε στην ίδια πορεία. Δεν άλλαξε κάτι. Και μάλιστα είπε και κάποια πράγματα τα οποία ήταν εντελώς ανακόλουθα. Όπως αυτά με τα φανς, τις τράπεζες, που φορολόγησε τη μεσαία τάξη, τη ρήμαξε ουσιαστικά τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, άφησε τους εφοπλιστές Και αυτός στο απειρόβλητο, τις τράπεζες στο απειρόβλητο. Και βέβαια δεν έκανε και αναφορά για τα 34 δις που άφησε, λέει, μαξιλάρι, τα οποία ήταν από το αίμα του λαού. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Βέβαια ήρθε μετά ο άλλος, ο Ακρίδης, και τα μάζησε όλα. Okay. Για να πάμε εδώ να τον ακούσουμε, που αναφέρεται για την οικονομία, την ακρίβεια και διάφορα άλλα, έτσι, που θα τις έλεγα εγώ παπάντζες.
3: Εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό. Η δημοκρατία υποπεριορισμό. Η οικονομία μας φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο γεννάει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες. Ενώ μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο φτώχειας. Και στις πρώτες θέσεις, στην ακρίβεια στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ. Και τα καρτέλ είναι σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κερδοσκοπούν ασίδωτα σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών με την ανοχή και πολλές φορές με τη στήριξη της κυβέρνησης. Η στέγη, το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας, έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο, ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους, να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά, να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια. Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί δυστυχώς υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Μας μιλάνε για ανάπτυξη, όμως ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες ευημερίας για λίγους, αλλά μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Η στέγη, η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους. Ο κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία
0: μάλιστα και μέσω συνθημάτων, εντάξει, Αλέξη μπροστά, να φύγει δεξιά και εντάξει, παπάντζες. Δεν ξέρω, αλλά αναφέρθηκε στη μεταπολίτευση και ουσιαστικά στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αναφερόμενος πάλι στον Ανδρέα Παπαδρέου. Τι σχέση έχεις, ρε Αλέξη, με τον Ανδρέα Παπαδρέου, για να καταλάβω κι εγώ. Έχεις καμία σχέση? Εδώ δεν έχει το τωρινό Πασόκ, δεν έχει σχέση με τον Ανδρέα Παπαδρέου. Έχεις εσύ? Από πού και ως πού? Και άλλωστε σου δόθηκε η ευκαιρία να έχεις μια συγγενή σχέση όταν υπήρξες πρωθυπουργός. Δεν έκανες τίποτα. Κολοτούμπα, κολοτούμπα, μνημόνιο, πρέσπες, ιδιώνυμο, ξύλο και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν απόμαχοι της ζωής, που παίρνουν χαμηλή, τους φάγατε τις συντάξεις, εσύ και οι προηγούμενοι, και έρχεσαι τώρα να το παίξεις τι, ποιος, Σωτήρας, από πού. Γιατί έχεις δείξει την τακτική σου, έχεις δείξει τον τρόπο τον οποίο λειτουργείς. Ακόμη είπε ότι όσοι απέκτησαν σπίτια την περίοδο της κρίσης. Αυτός δεν έχει επικοινωνία προφανώς. Πόσοι άνθρωποι απέκτησαν σπίτια την περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 10 και μετά. Δεν τα ξέρεις, Αλέξη, καλά τα πράγματα. Δάνεια οι άνθρωποι πήρανε μέχρι το βία το 9, το 8 μέχρι βία το 9. Τότε που οι τράπεζες σε βουτάγανε με το ζόρι και σου δίνανε κάρτες, χρυσές κάρτες, βίζες, ιστορίες, πάρε δάνεια, πάρε τόνα, πάρε τάλο για να πέσει στην παγίδα μετά από την οποία αυτοί οι ίδιοι ετοίμαζαν. Και χάσαν οι άνθρωποι και χάνουν ακόμα τα σπίτια τους μέσα στην περίοδο της κρίσης που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα λες καλά. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν είχε μια διαφορά. Πότε ο κόσμος έπαιρνε τα δάνεια? Όταν είχε και μισθούς και συντάξεις. Δεν τους είχατε κόψει, δεν τα είχατε ρημάξει όλα αυτά. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση έτσι αυτό το ελαφρύ, η ελαφριά τοποθέτηση του Τσίπρα. Ο Δημήτρης στέλνει και λέει για τον Τσίπρα: μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε λειψός, όπως και κάποιοι άλλοι. Τώρα λέει, αν κάποιοι επιμένουν, το μόνο που θα κάνει, Δημήτρη μου, να σου πω το εξής τι θα κάνει. Το μόνο που θα γίνει με τον Τσίπρα είναι να πάρει ένα ποσοστό σε εκλογές, το οποίο θα κόψει από τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη, όχι τους παραδοσιακούς οπαδούς, από αυτούς οι οποίοι είναι παλάτζα. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος πάει μια από εδώ, μια από εκεί. Το μόνο καλό που θα κάνει για να φύγει αυτός από πάνω. Τίποτα άλλο. Δηλαδή εγώ εκεί το βλέπω το κομμάτι εντός εισαγωγικών το καλό. Γιατί ψήφους θα πάρει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ψήφους θα πάρει. Τώρα θα είναι διψήφιο, θα είναι μονοψήφιο. Λίγο με νοιάζει. Ξέρουμε τι εστί Τσίπρας. Ξέρουμε τι έχει κάνει. Ξέρουμε όλο το ιστορικό του. Τώρα να άλλαξε απόψεις, να άλλαξε θέσεις και τα λοιπά. Ο άνθρωπος, ξέρετε, δεν αλλάζει χαρακτήρα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό να γίνει. Πάρα πολύ σπάνιο και δύσκολο. Εκτός αν τύχει κάτι το συνταρακτικό στη ζωή του. Ο Τσίπρας πάντως, από ό,τι έδειξε, η τοποθέτησή του ήταν καθαρά επιφανειακή, ελαφριά τοποθέτηση σε όλα τα θέματα. Που αν ήταν κάποιος άλλος, θα έπρεπε να πιάσει και να μπει σε κάποιες ωραίες αναλύσεις. Να κάνει ονομαστικές αναφορές. Ποιοι τον έφεραν εδώ, ποιοι φταίνε για όλα αυτά, τι πρόκειται να κάνει. Τώρα δικαιοσύνη, αοριστολογία είχες όταν ήσουν ο Πρωθυπουργός στα χέρια σου. Αρκετά σκάνδαλα, τα οποία τα πήγες πολύ παραλιακά, δεν μπήκες καθόλου μέσα. Δυστυχώς δεν ξέρω που θα πάμε σαν χώρα. Όχι ότι είχα ελπίδες για τον Τσίπρα, έτσι μην νομίζετε το λέω σε αυτό το στυλ, όχι, όχι. Κάτι που χωριό λέει που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Όπως υπάρχει μια άλλη παροιμία και τα μεταξωτά βρακιά θέλουν, γιατί πολλοί έτσι έχουμε μπλέξει με αυτούς τους, μάλλον βλέπουν, ξέρετε τι γίνεται, βλέπουν ότι ο κόσμος ναι μεν βράζει μέσα του, δεν εκδηλώνεται, δεν βγαίνει έξω και σου λέει εντάξει, ό,τι και να τους πω την καραμέλα θα τη φάνε. Να την επιχρυσώσω, να τη με ένα ωραίο περιτύλιγμα, θα τη φάνε. Αυτό πιστεύει ο Τσίπρας. Τίποτα άλλο δεν πιστεύει. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση. Δεν ξέρω, λέω και πάλι, αν από την αρχή φαίνεται το τι πρόκειται να κάνει, βέβαια έχει και το κακό προηγούμενο για το νέο ξεκίνημά του, λέω. Δεν νομίζω να είναι κάτι το διαφορετικό ή κάτι το οποίο θα δημιουργήσει, και εξάλλου αυτές οι copy-paste αντιγραφές με τον Ανδρέα Παπαδρέου, το έκανε και παλαιότερα βέβαια, δεν τον ανεβάζουν. Δεν δείχνουν ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μία λύση σε κάτι. Απλώς αυτό το οποίο ζητάει είναι να πάρει την εξουσία και να υπακούσει πάλι στις έξωθεν εντολές. Έτσι, μία κατάσταση εσωτερικής κατανάλωσης, έτσι για να έχουμε να λέμε και να σχολιάζουμε κι εμείς στα ραδιόφωνα. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή.
5: Εστιατόριο
6: Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε

0: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, να σταθούμε λιγάκι σε αυτά. Ο Χρήστος μου στέλνει και λέει, αν θέλαμε να φτιάξουμε αυτό το κράτος, πρώτα πρέπει να το καταργήσουμε. Το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών, ναι, το νόμο αυτό να καταργηθεί. Να επανέλθει η θανατική ποινή. Εδώ, αγαπητέ Χρήστο, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά και στην Αμερική που υπάρχει σε ορισμένες πολιτείες, η εγκληματικότητα καλπάζει. Δεν. Ο χημικός ευνοχισμός, επίσης, ναι, μια πολύ καλή τοποθέτηση. Όλοι οι υπουργοί και βουλευτές να παίρνουν το βασικό μισθό, βεβαίως να γίνει αυτό. Να κάνουν χρήση των βασικών μέσων μαζικής μεταφοράς και να επανέλθει το πόθεν έσχες. Να επανέλθει για τους πολιτικούς, όχι για μας, γιατί εμείς περνάμε κόσκινο, αγαπητέ μου φίλε, έτσι. Κόσκινο, τα λέμε κόσκινο, αυτές τις μέρες και κάποιες μέρες που δεν κάνω εκπομπή, είναι γιατί ζητάνε ένα σωρό χαρτιά, να το πω και αυτό. Ένα σωρό χαρτιά, δίνουμε πλήρη στοιχεία στο ΕΣΥΡΟΥ, ποθενέσχες, πού, πότε και γιατί, τι κόπεδα πληρονομικά, πού τα βρήκες και

0: πέρα από τα των εκπομπών και τα λοιπά, έτσι, έχουμε την ΕΕΤ. Φωτογραφίες κεραιών, εμβαδών, τεχνικές μελέτες, εκπομπή, αζιμούθια και τα λοιπά. Δεν βλέπω τους Τούρκους που μας έχουν ρημάξει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, λέω για τους Τούρκους, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Από την άλλη έχουμε και το Gov, το οποίο έχουμε στείλει όλα αυτά τα στοιχεία στις δύο, στο ΕΣΟΥΡΟΥ και στην ΕΕΤ, μας ζητάει και το Gov τα ίδια πάλι, κράτος ψηφιακής διακυβέρνησης, δεν μπορούν να πάρουν τα στοιχεία από εκεί, πρέπει να τα ξαναγράφουμε εμείς, να τρέχουμε ξανά, τέλος πάντων, μιλάμε ένα μπάχαλο. Λοιπόν, για να πάω και στα άλλα μηνύματα, ο Γιώργος, Ελλάς λέει το νέο κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή η ελληνική αστυνομία, εντάξει λέει, κυριολεκτικά τα σπάει. Η Μαρία λέει, ερώτημα λέει, αν σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούν από την Ελλάς είμαστε, μέχρι να καταλάβεις λέει, αυτό δεν είναι λέει αντιποίηση αρχής. Ναι, βεβαίως και είναι, και δεν ξέρω αν θα περάσει και από τον Άριο Πάγο έτσι το όνομα Ελλάς. Λοιπόν, η Σοφία μου στέλνει, πιάνει και τους πλούσιους, το όνομα λέει άμα το διαβάσεις, ανάποδα λέγεται Σαλέ. Μάλιστα, δεν το είχαμε κοιτάξει, Σοφία. Επίσης, ο Γιάννης λέει, να πει στον Αλέξη, νομίζω το παρακάνει, άρχισε να ανησυχεί, λέει και ο Κουτσούμπας. Σίγουρα. Λοιπόν, ακόμα, ο Νίκος θα την πάρει λέει ψύχρεμα για αριστερά την καπήλευση του ονόματος Ελλάς από τον Τσίπρα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, νομίζω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά βράζει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε στη συνέχεια κάποιον από το ΚΚΕ να μας πει. Επίσης έχουμε από τον Θανάση, λέει, η ψύχρεμη αντίδραση λέει της μάνας μου ενώ βλέπαμε τη διακήρυξη του Τσίπρα. Εγώ, λέει η μάνα μου, δεν μπορώ να ψηφίσω Ελλάς. Θα πάω να το ρίξω, λέει, στον Αλέξη. Εντάξει, εδώ έχει μπερδέψει και τους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, ο Τάκης στέλνει, λέει, πρώτα το Γιάννης με ένα νι, τώρα το Ελλάς με ένα λάμδα, λέει, να δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτούς. Επίσης, ο Κώστας λέει, οι μισοί ψηφοφόροι του Τσίπρα θα του φύγουν μόνο και μόνο από το όνομα Ελλάς. Μάλιστα, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, έτσι, με όλα αυτά τα οποία... Πάντως αυτή δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω, μας έχουν μπουτζώσει, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Πού πάμε τελικά, πού θα βγούμε. Βέβαια σας το είπα ότι έκανε και κάποιες αναφορές εδώ πέρα για τα κοράκια, το fans, κοράκια, δεν τα είπε κοράκια βέβαια, είπε αυτό ακριβώς.
1: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών fans που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
0: Το ξανάβαλα αυτό για να καταλάβετε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχει καμία επαφή. Δεν λέει ότι ο ίδιος έφερε τα φαντς. Όχι. Σου λέει τα φαντς σου παίρνουν το σπίτι. Και εσύ δεν λες τι θα κάνεις, Τσίπρα. Τι θα κάνεις. Λες κάτι. Μια οριστολογία, μια τοποθέτηση εκτός πραγματικότητας, με άλλον αναφορά εκτός πραγματικότητας και τοποθέτηση καμία. Εντάξει, οκ. Okay. Βέβαια έχουμε και την κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου από το Ινστιτούτο Τσίπρα και Ινστιτούτο Τσίπρα, έτσι. Λοιπόν, η οποία έκανε, λέει, και ότι δεν θα έχει καμία συνεργασία, λέει, με τον ΣΥΡΙΖΑ και εν ενεργεία βουλευτές. Πάμε.
2: Και θα στηριχτούμε, με συγχωρείτε, στις δικές μας δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Τι εννοείτε?
2: Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Να στηριχθούμε.
3: Στις δικές μας δυνάμεις, δεν θέλετε καμία συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα.
2: Καμία συνεργασία. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να αναπτύξουμε το δυναμικό, να γνωρίσει ο κόσμος το νέο στελεχειακό δυναμικό του φορέα και να δούμε από εκεί και πέρα.
3: Αυτή είναι η απάντηση της στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως και εκπροσώπου του κόμματος αύριο μεθαύριο σε όλα αυτά που τις προηγούμενες μέρες λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Αυτή δεν είναι απάντηση, αυτή είναι θέση.
3: Καμία συνεργασία
2: αυτή
3: με το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Αυτή είναι θέση.
0: Μάλιστα, αυτή είναι θέση. Χθες, επειδή έκανα έτσι ένα ζάπινγκ στα κανάλια να δω από πού θα παρακολουθήσω την είδα από το YouTube βέβαια, την διακήρυξη, για να έχω και δημοσιογραφικά να έχω μια έτσι, άποψη. Έχω την περιέργεια να δω πού πάμε τελικά, τι γίνεται με αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι και ποιος ο Τσίπρας άλλαξε, τι έγινε. Άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, και άκουσα στα κανάλια ότι να δούμε, λέει, ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι θα είναι δίπλα του, ποιοι και τα λοιπά, λέγανε εκεί πέρα διάφορα. Τελικά εγώ δεν είδα τίποτα. Άκουσα κάποια ονόματα τα οποία είναι κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο. Δύο-τρεις ήταν αυτοί. Αλλά δεν τους είδα, δεν φάνηκαν καθόλου έτσι να δει και ο κόσμος ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν είδα κάτι, δεν είδα. Εδώ, για να ακούσουμε και λίγο ότι αυτό δεν ξέρω αν μπορούσαμε να έχουμε τον κύριο Χατζηλακό για λίγο, αν μπορούμε, γιατί εδώ σε ένα τηλεοπτικό πάνελ η δημοσιογράφος Καλογεροπούλου λέει ότι ο Τσίπρας επέλεξε το όνομα και μπορεί να απευθυνθεί ακόμα και σε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Κούνια που τον κούναγε. Κούνια που τον κούναγε, κυριολεκτικά. Αν νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας ονόματα, χωρίς να έχει καμία σχέση αυτός, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτούς τους αγώνες, χωρίς ιδεολογικά να έχει καμία σχέση, κάποιοι που ψηφίζουν το ΚΚΕ θα πάνε να το ψηφίσουν. Δεν το νομίζω. Για να πάμε να ακούσουμε.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το όνομα που πραγματικά ξάφνιασε αρκετό κόσμο, θα έλεγα. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα γιατί είναι δική του η επιλογή. Δηλαδή, του παρουσίασαν μια σειρά από ονόματα, αλλά διάλεξε αυτό γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό το όνομα μπορεί να απευθυνθεί σε ένα αριστερό ακροατήριο, ακόμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, να ανοίξει προς τα αριστερά ακόμα περισσότερο την ατζέντα του και το ακροατήριο το οποίο θα καθίσει να τον ακούσει. Και παράλληλα, μέσα από το βίντεο και από τα χρώματα τα οποία έχει, εγώ θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε ένα κοινό το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο, αν και δεν είναι το κομμάτι στο οποίο έχει μεγάλη επιρροή ο κύριος Τσίπρας, παρά τα αυτά επιχείρησε με τον τρόπο του να το προσεγγίσει και αυτό. Θεωρώ ωστόσο ότι η στόχευση είναι το να ανοίξει όσο περισσότερο τη δεξαμενή των ψηφοφόρων από τα αριστερά. Γιατί αν κάποιος καθίσει και προσθέσει στα κόμματα της αριστεράς πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, πόσα κόμματα της αριστεράς υπάρχουν και πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, μπορούμε να δούμε γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Βέβαια, ο Τσίπρας είπε και το άλλο για τα χρώματα τα οποία επέλεξε. Το κόκκινο και το μπλε. Πάνε Ισπανία, έτσι. Ομάδα Ισπανίας. Αυτό έρχεται στο μυαλό τα βλέποντας. Και μάλιστα το κάνει και ποδόσφαιρο. Έβγαλε και φανέλα με το 26. Δηλαδή, στη χθεσινή παρουσίαση. Πρέπει να του πει κάποιος ότι η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Η πολιτική δεν είναι γκολ. Έτσι, και πανηγυρισμός με αυτή την έννοια. Αλλά το κόκκινο το είπε για τους αγώνες και το μπλε λέει για το χρώμα της Ελλάδος. Ποιους αγώνες, ειλικρινά ρωτάω τώρα εγώ, έχει δώσει ο Τσίπρας για να τοποθετηθεί σε αυτό το τομέα? Ποιους αγώνες? Δεν κατάλαβα. Το τι έκανε κάποτε καταλήψεις σαν πρόεδρος 15 μελούς δεν λέει κάτι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή ζούμε σε αυτή την όμορφη... επειδή ζούμε αυτές τις καταστάσεις, ίσως θα πρέπει να το κοιτάμε. Να το κοιτάμε και πώς δηλαδή θα... να το αναλύουμε λιγάκι, για να το βάλω έτσι στα πλαίσια αυτά της πολιτικής ανάλυσης. Τι έχει, δηλαδή, όταν παρουσιάζεται, όταν καπηλεύεται, γιατί αυτό είναι καπηλεία, το να καπηλεύεσαι, είτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε τους αγώνες των ανθρώπων της ΕΔΑ, του ΚΚΕ, που είναι η συνέχεια, έτσι, πρέπει να έχεις και κάποια σχέση με αυτούς. Να έχεις κάνει κάτι, να έχεις δείξει, να έχεις φανεί, να έχεις τοποθετηθεί. Έρχεσαι ξαφνικά ουρανοκατέβατα και χρησιμοποιείς ονόματα τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία και λάμπουν αυτά τα ονόματα. Με τους αγώνες τους, με όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, τις τοποθετήσεις τους. Έδωσαν τη ζωή τους. Και έρχεσαι εσύ να καπηλευτείς αυτά τα ονόματα, πιστεύοντας ότι θα παραπλανήσεις τους αριστερούς, όχι τους γελαντζή, τους πραγματικούς αριστερούς, για να σε ψηφίσουν. Για να πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για λίγο θα ήθελα, τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Χατζηλαγέ, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Γιατί
5: όχι, όχι.
0: Δεν είδατε.
5: Φαντάζομαι.
0: Δεν σας αγγίζει κιόλας.
5: Σαν ζεσταμένα κουκιά δεν τρώγονται.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Χατζηλαγέ. Επειδή χρησιμοποίησε ονόματα.
5: Ναι.
0: Κοιτάξτε, του Αντίπα, του Λαμπράκη.
5: Κοιτάξτε, είναι ένας ιερόσυλος που καπηλεύεται αγώνες του ελληνικού λαού που έχουν δοθεί με τίμημα το αίμα τους. Mm. Είναι ντροπή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημες λέξεις, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω. Ο ταβαντζής του κεφαλαίου και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιάνει στο στόμα του αγώνες που δόθηκαν από το λαό και που οι αγώνες αυτές δεν είχαν ούτε τίμημα παρά μόνο την ελευθερία, παρά μόνο τη δημοκρατία και μια ελεύθερη Ελλάδα. Την οποία Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας την έκανε πεδίο ασκήσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής και των Αμερικάνων, τη γέμισε
0: με
5: βάσεις αμερικάνικες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Επένεσε τον κύριο Τραμπ σαν διαβολικό άγγελο, ξέρω εγώ πως τα λέγει εκεί πέρα, αυτές οι ηλιθιότητες ας πούμε που συνηθίζονται να λέγονται και τα λοιπά. Σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη αυτή την πολιτική. Έχει μια ανάγκη μια πολιτική που θα στέκεται απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στα υπερκέρδη των μεγάλων μονοπωλίων και τα λοιπά, που ξεζουμίζουν τον πολίτη και κυρίως τον εργαζόμενο. Ο Τσίπρας σήμερα χρησιμοποιείται ακόμα σαν ένα ανάχωμα απέναντι σε αυτά που χρειάζεται ο λαός σήμερα. Δηλαδή, τον χρησιμοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο η αστική τάξη προκειμένου να εισπράξει ένα κομμάτι της συνολικής αγανάκτησης που υπάρχει στην κοινωνία.
0: Αυτό
5: κοινωνία θέλετε. Πρέπει να του γυρίσει την πλάτη, διότι έχει προϋπηρεσία αντιλαϊκή. Έχει προϋπηρεσία...
0: Το έχει δείξει άλλωστε. Το έχει δείξει. Έχει κάνει τόσα πράγματα.
5: Όλα δηλαδή... τα νομοσχέδια που πέρασε η Νέα Δημοκρατία ήταν η προέκταση των νομοσχεδίων που είχε περάσει ο Τσίπρας. Να πάμε ένα-ένα. Νόμος Κατρούγκαλο, ασφαλιστικό. Τον επέκτηνε προς το χειρότερο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
5: Χρηματοστήριο ενέργειας. Ποιος το έφτιαξε?
0: Έτσι.
5: Τσίπρας. Το επέκτηνε προς το χειρότερο η Νέα Δημοκρατία. Να πάμε στα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία. Ωραία. Θυμάστε το ξύλο που έπεφτε στους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους στην τρίτη γενιά, όταν διεκδικούσανε λίγο παραπάνω σύνταξη από το ξεροκόμμα του που τους δίνουνε.
0: Το ανέφερα, κύριε Κατζηλέκη.
5: Μπράβο. Ναι. Να πάμε και λίγο παρακάτω. Ποιος έφερε τα φαν στην Ελλάδα?
0: Ο Τσίπρας.
5: Ποιος θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
0: Ο Τσίπρας.
5: Ποιος είναι εκείνος που έστειλε στα δικαστήρια ανθρώπους που αγωνίζονταν να γλιτώσουν τα σπίτια κάποιων ανθρώπων?
0: Μάλιστα. Και τώρα έρχεται σαν Σωτήρας, έτσι.
5: Και να σας πω κάτι, δεν τελειώνει ο κατάλογος.
0: Όχι βέβαια.
5: Δεν τελειώνει. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν έχει αλλάξει το πουκάμισο, το κορμί είναι το ίδιο βέβαια, έτσι. Και έρχεται να μας το παίξει τι? Από την ακροδεξιά μέχρι την ακροαριστερά.
0: Α, ναι, καλά που το θυμήσατε, γιατί το 23 είχε κάνει και ένα άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή ότι ήταν παραπλανημένοι πολίτες και τα λοιπά. Δηλαδή δεν πέρασε τότε, δεν τσιμπήσανε εκείνοι και πάει τώρα στην αριστερά για να δίθεν να ρίχνει δόλωμα για να ψαρέψει κόσμο.
5: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αυτός είναι ο Τσίπρας, αυτή είναι η πολιτεία του από την εποχή του 15 μέχρι του 19, έτσι.
0: Και αυτός έφερε και το Μητσοτάκη, έτσι.
5: Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο.
0: Ναι,
5: ναι βέβαια, ο Τσίπρας έφερε το Μητσοτάκη. Ποιος τον έφερε? Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο. Εκείνο το όχι που έγινε ναι. Το πραξικόπημα δηλαδή στο δημοψήφισμα.
0: Ακριβώς.
5: Γιατί εκείνο ήταν πραξικόπημα.
0: Ακριβώς.
5: Ήταν πραξικόπημα απέναντι στη θέληση του ελληνικού λαού. Και την επόμενη μέρα, μαζί με όλους τους στρατηγικούς εταίρους, ποιοι είναι οι στρατηγικοί εταίροι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ., πήγαν και υπογράψαν το τρίτο μνημόνιο.
0: Ακριβώς.
5: Που ήταν το πιο χειρότερο και το οποίο ισχύει ακόμα.
0: Βέβαια.
5: Μετά 100 χρόνια
0: υποθήκευσης του,
5: της δημόσιας περιουσίας κτλ. Περικοπή των συντάξεων, μην τα θυμίσουμε τώρα, θα ξέρει ο κόσμος.
0: Πιστεύουν ότι, κύριε Χατζηλάκη, ότι έχουμε κοντή μνήμη, έτσι, ή επειδή ο κόσμος δεν κρύγνεται να βγει έξω και να τους κυνηγάει, πιστεύουν ότι μπορεί να τον δουλεύουν συνέχεια. Αυτό γίνεται σε αυτή τη χώρα.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρο.
0: Έτσι νομίζω
5: τουλάχιστον
0: αυτοί,
5: εκείνη,
0: ναι.
5: Εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που έζησε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αδίστακτος, είναι πράκτορας και ταβαντής των μεγάλων συμφερόντων των μονοπωλιακών, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Να σας θυμίσω ότι την συμμαχία με το Ισραήλ την έκανε ο Τσίπρας.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκε και χθες καθόλου στο Ισραήλ.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απλά σήμερα το βλέπουμε και σε κάποιες τηλεοράσεις, κάποια κανάλια, τον προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, και θα το πούμε Μαρινάκης.
0: Ναι, ναι.
5: Έτσι. Επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι είναι μεγάλο.
0: Έχει
5: οικονομημένοι
0: βγει.
5: Πίσω
0: έχει
5: από αυτή την ιστορία, τον προωθούν, διότι θα τους εξασφαλίζει συμφέροντα, διότι θα είναι ο πιστός τους υπάλληλος που εν πάση περιπτώσει δοκιμάστηκε και επέτυχε για τα συμφέροντα αυτών.
0: Ακριβώς.
5: Στο παρελθόν.
0: Ακριβώς, γιατί έχω και το Sky, ο οποίος τον μεταχειρίστηκε πολύ έτσι ευμενή και ότι δεν είναι, δηλαδή ο Sky σαν να έκανε κλικ υπέρ του Τσίπρα, ενώ ήταν πρώτα φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται.
5: Ο λαός μας λέει «δριός πεσούσης πάσα νύρξη λέβεται», που σημαίνει ότι τώρα που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει, δεν έχουμε καμιά δουλειά να τη στηρίζουμε ΣΑΗ και μόνιμα και τα λοιπά, και εννοώ το Sky.
0: Ναι.
5: Τώρα έχουμε έναν άλλον που θα πρέπει να ψηλοστηρίξουμε, να οικονομήσουμε κανένα φράγκο σαν αυτά του Πέτσα που τους έδινε εκατομμύρια,
0: έτσι,
5: σε όλους αυτούς και τους δίνει και τα λοιπά. Μα υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, μην το συζητάμε.
0: Αυτό είναι για
5: τεράστια συμφέροντα.
0: Αυτό φαίνεται, κύριε Χατζηλέκη.
5: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από έναν ηγέτη ενός κόμματος που τόλμησε να το πει Ελλάς, φέρνοντας τη μνήμη τις μεγάλες στιγμές αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στη γερμανική κατοχή και μια σειρά αγωνιστές που εν πάση περιπτώσει έχεσαν το αίμα τους για να ελευθερωθεί η Ελλάδα, Έτσι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό. Εδώ... Πιο μεγάλη ύβρη δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Εδώ χρησιμοποίησε το Ρίγα Βελεσινλή, το Μαρίνο Αντίπα, το Γρηγόρη Λαμπράκη, Άρα. Την Ηλέκτρα Αποστόλου. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
5: Λοιπόν, σας λέω, είναι ένα όγιδος στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ακριβώς.
5: Και καπηλεύεται και δεν τολμάει να καπηλεύεται τα πάντα. Τα πάντα.
0: Μα ποιος εγώ, συγγνώμη, κύριε,
5: εσείς... Διάβαζα λίγο την ομιλία του σήμερα.
0: Ναι.
5: Αν δείτε λοιπόν την ταμπέλα και δείτε και τι λέει, τι είπε χθες το βράδυ, μεγαλύτερος διασώτης και καλύτερος υπάλληλος για το μεγάλο κεφάλαιο που θα ξεζουμίζει τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
5: Άρα δηλαδή μην περιμένει ο ελληνικός λαός να δει άσπρη μέρα με αυτόν. Οι σωτήρες μας τέλειωσαν. Ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με αυτόν, ούτε με τους άλλους. Είναι στην ίδια στρατηγική, στην ίδια πολιτική. Στηρίζουν απόλυτα τα συμφέροντα των μεγάλων της αστικής τάξης και του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι προσαρμοσμένοι απόλυτα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το ίδιο κάνει βέβαια, το ξέρουμε αυτό. Είναι εις βάρος του ελληνικού λαού και κυρίως των εργαζομένων. Διότι τα κέρδη τους αυτών είναι το αίμα των εργαζομένων, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
0: Όχι, γιατί...
5: Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει παραδιά. Δεν υπάρχει λεφτό δέντρο να κατεβάζουν λεφτά. Όταν ο εργαζόμενος χάνει, κερδίζει ο μεγάλος.
0: Ακριβώς.
5: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Μα ο Τσίπρας κατακρεούργησε βασικά τη μεσαία τάξη. Και 34 δις που άφησε και τα έφαγε μετά ο Μητσοτάκης ήταν από τους φόρους του ελληνικού λαού. Από τους φόρους.
5: Με συγχωρείτε, τα ίδια δεν κάνει και ο Μητσοτάκης τώρα.
0: Βεβαίως κάνει. Δεν είναι, εγώ
5: τα
0: δεν
5: ίδια
0: ξέρω...
5: θα κάνει αύριο όποιος βγει τέλος.
0: Έτσι.
5: Πέρυσι έκλεισε το 25 με 12,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Έτσι.
5: Είναι λεφτά, είναι φορολογία του ελληνικού λαού. Είναι υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Ένα δισεκατομμύριο πάει στα μπιλετάκια, ξέρετε, αυτά που τα κουπόνια.
0: Ναι, ναι.
5: Πας, μας, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα κατηγορούσαν την Σοβιετική Ένωση που τάιζε τον κόσμο με κουπόνια. Τώρα τι κάνουν αυτοί? Εν πάση περιπτώσει, στις χώρες τις υποτιθέμενες δημοκρατίες και ελευθερίες και πάει λέγοντας όλα τα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα 12, 11,5,
0: πού πάνε.
5: Πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σαν χρηματοδοτήσεις πάνε στους εξοπλισμούς, πάνε εκεί.
0: Πάντως
5: κυρίως εξοπλισμοί που δεν έχει ανάγκη, που δεν έχουν καμία σχέση
0: με
5: τις ανάγκες που έχει η χώρα μας προκειμένου να υπερασπίσει τα σύνορά της.
0: Πάντως κύριε Χατζηλαγή, έτσι για να το βάλουμε το θέμα, ήταν όταν βγουν οι κομμουνιστές στην εξουσία θα μας παίρναν τα σπίτια. Το ωραίο αφήγημα,
5: τα, έτσι. Τα παίρνουν οι τράπεζες. Τα παίρνουν οι τράπεζες.
0: Λοιπόν...
5: Και όποιοι μείνει τίποτα άλλο, τα παίρνουν κάτι λαμόγια που είναι χωμένα μέσα στα φάνης και τα λοιπά. Πολιτικά λαμόγια.
0: Ακριβώς.
5: Και ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Έχουν φανεί αυτά.
5: Έτσι. Να μην λέμε ονόματα. Γνωρίζουμε όλοι μας.
0: Χυμάριδες, πάτσιδες. Λοιπόν, για να πάμε όμως, μια και είστε επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, να κάνω και μια ερώτηση όσον αφορά τα δημοτικά με το νέο νόμο τον οποίο. Είναι σε διαβούλευση, λέει, αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, ναι.
0: Θα καταργήσει τους δύο το ΤΑΔ και πώς τα άλλα τα λέει, άλλο ένα νόμο, και θα βάλει ένα νόμο τώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν να στηριχτούν οι Δήμοι.
5: Και είναι
0: πολύ μεγαλύτερος, είναι τριπλάσιος.
5: Είναι ο ΕΜΦΙΑ, έτσι.
0: Όχι.
5: Είναι ο ΤΑΠ, τον οποίο είναι ένα είδος ΕΜΦΙΑ.
0: Ναι, ο ΕΜΦΙΑ δεν καταργείται. Έτσι,
5: όχι, δεν καταργείται.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, τριπλασιάζει τον ΤΑΠ, τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική που περνάει μέσα από το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στο σύνολό της είναι αντιδραστική και αντιλαϊκή. Στο σύνολό της. Δεν υπάρχει ένα άρθρο που να πεις ότι δίνει ένα στίγμα δημοκρατικότητας κτλ. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν ουσιαστικά να καταργήσουν την κρατική επιχορήγηση, την οποία την έχουν μειώσει κατά το 70% μαζί και ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
5: Στην προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Όντως.
5: Λοιπόν, και αυτό το ποσό να αντικατασταθεί από φορολογία τοπική. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. οι Δήμοι, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη, δεν έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν σε φόρους άλλους.
0: Ναι.
5: Καταλάβατε τι λέω?
0: Βεβαίως, ναι.
5: Μόνο τα ανταποδοτικά, νερό, ξέρω εγώ, αυτό και τα λοιπά, καθαριότητα, εξωτερικός φωτισμός, αυτά είναι ανταποδοτικά. Για να εισπράξει ένα μάλλον φόρο ο Δήμος, η Δήμη, πρέπει να θεσπιστεί και να αποφασιστεί από τη Βουλή.
0: Μάλιστα.
5: Μέχρι σήμερα.
0: Και αυτό
5: τώρα κάνει. Δίνει το δικαίωμα στους Δήμους να ασκούν φορολογική πολιτική, δηλαδή να επιβάλλουν φορολογία σε ό,τι θέλουν. Παράδειγμα, συντηρείται η αγροτική οδοπία με λεφτά του Δήμου. Ωραία. Τα λεφτά του Δήμου είναι τα λεφτά των πολιτών, έτσι. Δεν τα βρίσκει ο Δήμος πουθενά άλλο. Είναι τα λεφτά που πληρώνει ο κόσμος.
0: Σωστά.
5: Έμεσα ή άμεσα. Αύριο θα έχεις φορολογίες στην αγροτική οδοπία. Θα σου λέει δηλαδή, εγώ για να σου φτιάξω το δρόμο θα μου πληρώσεις τόσο.
0: Μάλιστα.
5: Και άλλα ακόμα αντικείμενα φορολογικά, τα οποία και υπάρχουν αρκετά για να φορολογηθούν, που δεν έχουν φορολογηθεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, το οικονομικό κομμάτι αφορά τους ίδιους πόρους, έτσι τους λένε, των Δήμων που πρέπει να εξευρεθούν μέσα από τη φορολόγηση. Και θα είναι άγρια η φορολόγηση. Και στα ακίνητα και τα λοιπά.
0: Καλά, και ο κόσμος που θα τα βρει, κύριε Χατζηλά, γιατί λέει, άμα τρεις μήνες δεν πληρώσεις, θα είναι μέσα στο ηλεκτρικό ρεύμα, λέει, στους λογαριασμούς. Άμα δεν πληρώσεις τρεις μήνες, σου κόβουν και το ρεύμα. Δηλαδή,
5: ακριβώς.
0: Σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, δηλαδή.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το είπατε. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα στο ρεύμα, είναι και μην ξεχνάμε και ο εξωτερικός φωτισμός και η καθαριότητα. Έτσι.
0: Όλα αυτά, ναι. Έχει...
5: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι που είναι ο εκλογικός νόμος. Εκεί είναι να γελάει και κατσίκα μας. Θα ψηφίζεις, λέει,
0: την πρώτη φορά, ναι.
5: Μία Κυριακή,
0: ναι.
5: Και θα ψηφίζεις λοιπόν δύο, την παράταξη που θέλεις και μια δεύτερη παράταξη.
0: Μάλιστα.
5: Μια άλλη παράταξη. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, εγώ σαν συνείδηση έχω να ψηφίσω, η συνείδηση μου λέει και τα συμφέροντά μου λένε να ψηφίσω αυτή την παράταξη γιατί θα μου λύσει προβλήματα στην κοινωνία κτλ. Πώς γίνεται να υπάρχει συνειδησιακός μηχανισμός που να μεταβάλλεται έτσι ώστε η μεταβολή της συνείδησης μου να μου δίνει και τη δυνατότητα να ψηφίσω και ένα άλλο, μια άλλη παράταξη η οποία μου είναι, πώς το λένε, όχι αντιπαθής, δεν θεωρώ ότι δεν μου λύνει προβλήματα.
0: Ακριβώς. Μα έτσι σκέφτονται οι νομοθέτες, οι βουλευτές δηλαδή.
5: Δηλαδή, θα κάνουμε τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, θα την κάνουμε διπολική.
0: Και αυτό.
5: Εντάξει. Θα θέλουμε ψυχίατρο σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια.
0: Ήδη, εντάξει, είμαστε πρώτοι στην κατάθλιψη.
5: Εκτός το ότι δηλαδή, ναι. Με το 42% παίρνει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
5: Το 42% δεν αντιστοιχεί στα 3/5.
0: Σωστά.
5: Αντιστοιχεί στα 2/5.
0: Μάλιστα. Καλά πάμε δηλαδή. Έτσι.
5: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νόμο αντιδημοκρατικό από τη ρίζα του και ένα νόμο αντιλαϊκό ο οποίος πρέπει να καταργηθεί στο σύνολό του, να αποσυρθεί. Η άλλη περίπτωση, η προέκταση αυτού του νόμου ή να μην πηγαίνουμε καθόλου και για εκλογές. Να διορίζουν όπως το κάνανε επί Χούντας, πρόεδρος, δημάρχος κτλ. Κάνε τελειώνει η ιστορία. Γιατί εκεί το πάνε.
0: Ναι. Εντάξει. Όπως αλλάζουν διοικητές στα νοσοκομεία, να αλλάζουν και τους δημάρχους.
5: Να κάνουμε μια κουβέντα
0: έτσι.
5: Για την τοπική αυτοδιοίκηση μια μέρα.
0: Να κάνουμε,
5: αν είναι δυνατόν.
0: Βεβαίως.
5: Εξελικτικά να δούμε και εξειδικευμένα να δούμε τι ισχύει σήμερα, πώς έχουν κατατίσει το θεσμό κτλ. Κτλ.
0: Mm-hmm.
5: Και πως τον καταντάνε τώρα σιγά σιγά δηλαδή, θα σας πω το εξής, ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνει αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
5: Θα τους διορίζουν με κάποιο τρόπο.
0: Κατάλαβα.
5: Εντάξει.
0: Σαν να αλλάζουμε...
5: Εκτός ότι μπαίνει και η ηλεκτρονική ψήφος και η επιστολική ψήφος, μια σειρά ας πούμε μηχανισμοί προκειμένου να περιορίσουν τους δημάρχους, περιφερειάρχες κτλ. Να είναι υποτακτικοί στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου πάντα και υποτακτικοί στις πολιτικές που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Εντάξει. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για μηχανισμό του κράτους.
0: Ακριβώς.
5: Έτσι. Αυτός είναι ο νέος νόμος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κατζηλαγή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση και την τοποθέτησή σας που είχατε.
5: Να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ, και εγώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Εντάξει. Πολύ δικές οι αντιδράσεις όσον αφορά για το ΚΚΕ. Να έρχεται κάποιος τώρα και να. Τι να πω. Εντάξει, υπάρχουν και λέξεις οι οποίες δεν λέγονται. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Με ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. Τώρα σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάποιο σκοπτικό τόνο, τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν την εντύπωση μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, κάποιο που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάχθεια, πώς μπορεί με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, όταν ήταν εκείνο που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, και πώς τελικά εκείνο που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδη και Πέτη Πέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, μας είπε Ιθάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να αντώνει το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότεροι σε ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελογιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι. Αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα τους έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσέγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέ.
1: Το πολιτικό σκηνικό πάντως, Μαρτίνα, έχει πάρει φωτιά και όχι μόνο λόγω του κόμματος Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με αναρτήσεις και δηλώσεις που είχε κάνει για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στο εξωτερικό. Τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
0: Πολύ σωστά. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξίδρυσης. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέαζε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή και ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέθεται ότι εφόσον θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο του, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα τα πούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να την ποιηθεί.
1: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
2: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Ρίλα το έχω πει. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτό είναι η σειρά των πραγμάτων.
3: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολής της ύλης συνέντευξή του στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο

0: Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε Μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
1: Είναι ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη Βασίλη που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται οι μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτής στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσον όρο αξιολόγησης 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
0: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν με τους έχω διώξει, ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26. Δηλαδή, όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά, δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντου του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
3: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
4: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να έχουν το κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν? Έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο. και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχει υπολογιστεί, δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
3: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν για την, μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούθ από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω 317, εκ των οποίων οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπισαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούντων, όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομής καταχώρηση, εκπαραδρομής εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή, που έκαναν τις ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου σε συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή, καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
0: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μετά από ένα μήνα διακοπή στο Συνεδριακό Κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των Τεμπών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν ενστάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Όπως είπε, Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη, μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης, στην οποία προσθέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και 1 μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Παίξε του έρωτα την πίνα.
10: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα.
11: Δεν έχει αρχή.
10: Για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τώρα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλαία.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Σαρώνεις την άσφαλτο.
25: Σκίζεις τα κύματα.
24: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
25: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
25: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
5: Εντρήματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν, θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό. Το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών. Και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό η πλειονότητα, δηλαδή το 70% δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μινι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένα στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει στην έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστου των μετακινήσεων.
6: Περικοπές παντού, λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
26: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε, εσείς Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
4: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει την πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνει, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που προδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τζίρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχειρήσης, mm-hmm. προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
26: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
4: Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί μία έκδοση, η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
26: Άρα υπάρχει και λουκέτο, ναι.
4: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
26: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
7: Νέο κύκλο κινητοποίησης των Βασίλειων ανοίγουν οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιούχικες ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσε ο συνταξιούχος, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Το επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
26: Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνας συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, παρόμοιο το σκηνικό, Τζέννη Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
8: Έτσι είναι, Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία.
5: Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
26: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επικεντρό μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτος σε έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγισης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για τις διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα. Και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεφ, εν ώψη και των επόμενων εκλογών. Ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
26: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζένι Κρυθαρά.
6: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
9: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε τρόμου της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων, η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των καλωδημένων, πάλι από το ντρόουν της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, τα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβο στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη τη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
26: Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος το ελληνικό. Η εξόδιος ακολουθεί για την κογόμαστρο Κώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλα στον επικηδιολόγο του Νίκη Κότσου.
10: Συντετριμένοι αποχαιρέτησαν την κογόμαστρο Κώστα ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλα, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Πυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλυκούσα σπάραζε φωνάζοντας καλό στο λουλούδι αστέρι του ουρανού, Άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραγιανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: Αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενοί της φίλοι και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσμια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ήλια Ήβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλας με Βίκυ Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγός μας Τροκώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο εξοκλής του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλυπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντί στεφάνουν η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
11: Αθλητικά.
6: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League.
12: Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε τον ΠΑΟΚ και την ΕΠΟ για να μην υποβιβασμό Πανσεραϊκού και Λάρισας και κατάργηση των play-off και play-out. Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην ψηφοφορία που έγινε είχαμε ισοπαλία 7-7. Οι 7 ομάδες που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα. Δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, Τρίπολης, ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
6: 38 ετών.
12: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρονιές είχε πάρει τον Double το 2023 και το 2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζουκιά όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας χθες το βράδυ. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
14: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως τις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
12: Επόμενος στόχος, όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος. Τόνισε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και ιδιοκτήτων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλος, στις 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
11: Ο καιρός.
26: Με τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια τη μεσημεριανό ώρα θα κυρίσει ο καιρό τι επόμενε ημέρε. Ο Τάσο Αρνιακό μα ενημερώνει.
11: Πράγματι, η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ιππιωτικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ, μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 το πολύ, 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ιππιωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
6: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
6: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στίγωγό Μαστρο Κώστα.
26: Και στο enikos.gr. Τραγωδία στις Έρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
6: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
26: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort.

0: Βόλεϊ και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχήμου.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlesm.gr.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
10: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Και να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι. Με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές, Johnny Walker 700 ml, 17,80, Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49, Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@pavlasm.gr.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια! Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα

0: Λόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το Στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό επαναστάτη του κουραμπιέ. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για το παγκόσμιο κύπελο ο ακραίος μπακ της Λίβερπουλ Τζέραμι Φρίμπονγκ παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ντροπή δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή και κρύβεται. Τόσο πολύ ντρέπεται. Δώσ' το. Αφού λοιπόν αυτό έχουν μετατρέψει σε πολιτική, λοιπόν ας τους κάνουμε τη χάρη. Θυμίζω ότι πήγε στην Κεσαριανή και μετά τι έκανε. Μετά ψήφισε μνημόνιο αφού πήγε στην Κεσαριανή. Μετά πήγε στην κηδεία του Κάστρου. Αφού πήγε στην κηδεία του Κάστρου, μετά τι έκανε. Μετά πήγε και έγκλειψε τον Αγγελικό Τραμπ. Πήγε μετά στον Μπελογιάννη, κάτω, στην Αμαλιάδα, στο μουσείο. Και μετά τι έκανε. Μετά έκανε ένα προεκλογικό σποτ, το θυμάστε, με τον Πλαστήρα. Ο Πλαστήρας ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Πήγε, όχι αυτός, είχαν πάει δική του, είχαν πάει, ο άλλος κομμουνιστής, ο Κατρούγκαλος. Είχαν πάει στη Μακρόνισσο και μετά κάνανε κυβέρνηση με τον Καμένο και με την κυρία Παπακώστα. Και μετά είχαν αρχίσει να παρασταίνουν και τον Άρη Βελουχιώτη. Και αρχίσανε να παίρνουν, να κοπιάρουν και κομμάτια από την ιστορική ομιλία, αυτό το ιστορικό πολιτικό κοιμήλιο, την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία τον Οκτώβρη του 1944. Ήταν εκεί που ο Άρης ανάμεσα στα άλλα περιέγραφε πως οι κομμουνιστές και οι αριστεροί υπερασπίζονταν τα πεζούλια του λαού απέναντι στα συμφέροντα και στα καράβια των εμπειρίκων. Αυτός ήταν ο Άρης. Και αυτοί οι οποίοι κοπιάρανε τις ομιλίες του Άρη ήταν αυτοί οι οποίοι προσφέρανε φορολογική ασυλία και οικειοθελή φορολόγηση στους εμπειρίκους. Αυτά λοιπόν ήταν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε τη νέα εκδοχή. Για αυτή λοιπόν τώρα τη νέα εκδοχή θέλω να σας θυμίσω τον όρκο του Ελασίτη. Ο όρκος του Ελασίτη, γραμμένος από το χέρι του Άρη, στη γραμμένη οξιά, έλεγε τα εξής. «Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του Ελλάς, χύνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιος του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού». Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο όρκος του Ελασίτη. Αυτός ήταν Ο Ελλάς. Ο Ελλάς δηλαδή δεν είχε σχέση με αυτούς που διαπραγματεύονταν με τους εχθρούς του λαού. Αυτούς τους εχθρούς του λαού. Ο Ελλάς τους πολέμησε. Ο Ελλάς δεν έκανε μνημόνια με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς έκανε πόλεμο με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς ορκιζότανε στο βιος του ελληνικού λαού. Δεν έκανε ο Ελλάς ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να παίρνουν τα φανς το βιο του λαού. Ο Ελλάς δεν βάφτισε τους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους θεσμούς. Δεν τους είπε θεσμούς ο Ελλάς. Καθάρματα τους έλεγε. Έτσι τους έλεγε. Καθάρματα. Και έτσι τους αντιμετώπιζε.
ως καθάρματα. Με δύο λόγια, ο Ελλάς δεν έκανε το όχι ναι και το ναι όχι, δεν βάφτισε αγγελικούς τους υπεριαλιστές, συμμάχους της πλουτοκρατίας, δεν έστησε ο Ελλάς στρατηγικές, στρατιωτικές συμφωνίες μαζί τους, δεν παζάρεψε, δεν ξεπούλησε σπιθαμή της ελληνικής γης. Και δεν πέρασε ποτέ από τα go back Merkel, στα Madame Merkel. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλουν να κάνουν αυτού του είδους τα επικοινωνιακά παιχνίδια, καλά το κάνουν, γιατί οι τσιριμόκοι, αφού το πήγαμε στον Ελλάς, θα φτάσουμε και στον τσιριμόκο, έτσι δεν είναι? Οι τσιριμόκοι λοιπόν του συστήματος είναι γνωστό ότι δεν οροδούν προουδενώς. Το είχαν ξανακάνει το 2015. Ήτανε τότε που πήγανε στον τοίχο της Κεσεριανής, νομίζοντας ότι θα μπορούσαν ποτέ να λερώσουν ό,τι δεν φτάνει τον πόη τους. Κατόπιν τούτων, τι επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το σύστημα της ολιγαρχίας, το καθεστώς της πλουτοκρατίας, πάντα χρειαζόταν και πάντα θα χρειάζεται τους γιαλατζή, τους μαϊμού αριστερούς, τους δημαγωγούς, τους τάχαμου αριστερούς. Μιλάμε δηλαδή για πολιτική απάτη, μιλάμε για πολιτικό ξεπούλημα, μιλάμε για πολιτική ξέτσιποσιά. Αυτή η τάχα μου αριστερά είναι τόσο αριστερά όσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ και όσο δημοκρατικά είναι η Νέα Δημοκρατία της ομάδας αλήθειας. Και επίσης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αριστερά η οποία διαπραγματεύεται με κατσαπιάδες. Τέτοια αριστερά δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, ούτε σε αυτό ούτε πουθενά άλλου, σε κανένα τόπο. Δεν υπάρχει αριστερά η οποία τα έχει κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους γήπες. Υπάρχει βέβαια εκείνη η τάχα μου αριστερά που καμώνεται την αριστερά έχοντας για πηξίδα την ικανοποίηση των τίγρεων. Αλλά τούτο δεν είναι αριστερά. Τούτο το πράγμα δεν είναι. Και αυτό το πράγμα το οποίο καμώνεται ξανά μανά την αριστερά δεν κάνει διαχείριση του καπιταλισμού. Είναι ο καπιταλισμός που τη διαχειρίζεται. Και εκείνη βεβαίως του προσφέρει ό,τι έχει. Και το πρώτο πράγμα που έχει να προσφέρει είναι η ξεδιαντροπιά της. Αυτό είναι το πρώτο που έχει να προσφέρει. Υπάρχει βεβαίως και εκείνο το Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Ελληνική αστυνομία. Το οποίο είναι απείρως φυσικά πιο κοντά σε όσους κάνουν καριέρα πορευόμενοι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

0: Τι μας είπε λοιπόν χτες ο κύριος Τσίπρας? Μας είπε ότι οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν μεταρρυθμίσεις, αυτό είπε στην πραγματικότητα. Μόνο που αυτές θα είναι προς όφελος των πολλών, θα έχουν βάθος, θα έχουν διάρκεια, θα ανοίγουν δρόμους, αλλά μας είπε και για ρήξεις με δομές εξουσίας που αναπαράγουν διαφθορά, που αναπαράγουν σκάνδαλα, ανισότητες κτλ. Διότι ποια είναι η πηξίδα, η νέα πηξίδα? Η νέα πηξίδα είναι ότι για την αριστερά, την ξαναπιάνει στο στόμα του την αριστερά, η πολιτική δεν είναι, λέει, έτσι λένε και στο Ινστιτούτο του, δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είναι η διεύρυνση, λέει, των ορίων του εφικτού. Ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει και κυρίως τα έχουμε ζήσει κατά τη διάρκεια της μνημονιακής και της αμερικανονατοικής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πως είναι ο ίδιος Τσίπρας, όχι αυτό που καμώνονται οι ακροδεξιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, όπως ο Γεωργιάδης και οι λοιποί, οι οποίοι ψάχνουν πάλι τον βολικό τους αντίπαλο, αλλά είναι ο ίδιος που επιδιώκει να εμφανίσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, τις οποίες εφάρμοσε με την επιβολή του Τρίτου Μνημονίου, το οποίο ενσωμάτωσε και εκείνα που θα καταργούσε, υποτίθεται. Θέλουν να τα εμφανίσουν όλα αυτά σαν το μικρότερο τάχα μου κακό που ήταν αναγκασμένη να υποστεί η χώρα. Και είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα πως το Τρίτο το Μνημόνιο έδινε προοπτική εξόδου από την κρίση. Και είναι ο κύριος Τσίπρας που περήφανα και αριστερά πάντα, αριστερά, έχει ισχυριστεί και ισχυρίζεται πως χωρίς αμφιβολία ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα για τον Τραμπ τα είπαμε και πριν, τα θυμόσαστε, πως ο Τραμπ μοιάζει με διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει το κάνει για καλό. Σε κάθε περίπτωση, όσα λάμπτα και αν βγάλει ή βάλει στο Ελλάς ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το Ελλάς και την προσπάθεια αυτή ιστορικής καπηλείας, υπάρχει και το ΕΚΑΣ. Είναι αυτό το οποίο ξεπάτωσε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχει ο Κατρούγκαλος και ο νόμος του και όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα εμείς και τα παιδιά μας από αυτό τον νόμο. Υπάρχει η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Υπάρχει το ξεπούλημα του ελληνικού που ήταν η ψυχή τους. Υπάρχει βεβαίως το δημοψήφισμα. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στην ίδια ολιγαρχία τα έστειλε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει εκείνος ο Μακρόν να του έχουν παραχωρήσει ταμπλό βιβάντ το Μπαρθενώνα, όπως τον είχε χτες ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει το 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι τόσο πραγματική όσο και η άλλη αλήθεια. Εκεί που κρεμάγανε οι ελασίτες τάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια.
1: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα.
4: Republic. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: χωρισμό. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, πραγματικά τους πάντες. Μιλάω για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν λέω τους πάντες, εννοώ τους πάντες. Πώς αφορούσαν τους πάντες και αφορούν τους πάντες τα μνημόνια του Τσίπρα, τα μνημόνια του Πασόκ, τα μνημόνια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τους πάντες. Για να καταλάβετε, είναι αυτό το οποίο έρχεται, αυτό το νέο χαράτσι, το οποίο περιγράφεται και ως δεύτερος έμφυα. Πρέπει να σας πω ότι το πήρα το πτυχίο από το οικονομικό της νομικής. Ωστόσο, στα υπουργικά γραφεία φαίνεται ότι επικρατεί μία αριθμητική, την οποία εμείς στο οικονομικό δεν τη μάθαμε αυτή την αριθμητική. Και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα σήμερα τη βοήθεια ενός οικονομικού σύμβουλου και αναλυτή του, κύριου Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και πιστέψτε με, ούτε η λογική της απλής μπακαλίστικης λογικής δεν χωράει σε αυτό που λένε πράγμα να φτιάξουν για να έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2027.
0: Νομίζω αξίζει να ξεκινήσει κανείς. Τι είναι μεγαλύτερο, το 1,05 της χιλής ή το 0,3? Ποιο είναι μεγαλύτερο σε αυτή τη ζωή?
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Με μια τάξη να τα βάλουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο έχει δύο φόρους δημοτικούς. Το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται στο 0,25 έως 0,35 της χιλής, και το φόρο ηλεκτροδότησης, το φίκτορ λεγόμενο, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος επιβάλλεται στο 0,02 της χιλής έως 0,07 της χιλής. Mm-hmm. Ανάλογα με την απόφαση του Δήμου, ποιο όριο θα βάλει. Εμείς παίρνουμε τη χειρότερη περίπτωση. Ένας Δήμος να έχει βάλει τα ανώτερα, που σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, 0,35 συν 0,07 μας κάνει 0,42. Το ανώτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέος φόρος, ο οποίος έρχεται να επιβληθεί στα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει αυτούς τους δύο φόρους, θα έχει και αυτός δύο σκέλη. Το ένα θα είναι νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, για τους Δήμους δηλαδή, και το δεύτερο θα είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης για την περιφέρεια.
0: Ανάπτυξη σίγουρα, ναι.
1: Ναι. Όσον αφορά για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντελεστής είναι 0,3 έως 0,7 της χιλής και για την περιφέρεια 0,15 έως 0,35. Αν πάρουμε εδώ λοιπόν και το ακραίο σενάριο που είπατε πριν, 0,7 συν 0,35, όπως και να το κάνεις, δεν μας κάνει κάτι λιγότερο από το 1,05. Άρα 1,05 στην περίπτωση από 1η-1η-2017 και στην άλλη την περίπτωση είχαμε 0,42. Εάν ο τρόπος υπολογισμού παραμείνει ίδιος.
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: εδώ μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς επιβάλλονταν? Ήταν ο συντελεστής επί των τετραγωνικών μέτρων, επί της τιμής ζώνης, επί του συντελεστή παλαιότερα του ακινήτου. Mm-hmm. Και έτσι έβγαινε αυτό. Αν παραμείνει το ίδιο, γιατί μέσα προβλέπει ότι το ίδιο θα είναι, καταλαβαίνετε ότι αν θα πάμε στο 1,05 θα είναι, όπως είπατε εσείς, υπερδιπλάσιο.
0: Η αριθμητική που χρησιμοποιούν, άκουγα τον Υπουργό χτες, προχτές. Τι είδους αριθμητική είναι αυτή? Για ποια χώρα μιλάνε λοιπόν, όταν λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση?
1: Δεν μπόρεσε και εγώ να το καταλάβω, και μάλιστα ένα πάνελ που ήμουν είπα ότι επειδή κοντά στους αλμούς αλληλούια πρέπει όλοι να έχουμε την αίσθηση το τι λέμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο, όλος ο κόσμος που έχει ακίνητα θα πάρει ένα λογαριασμό ρεύματος από το Γενάρη και μετά. Θα συγκρίνει λοιπόν το σημερινό λογαριασμό με το λογαριασμό του Γενάρη και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος.
0: Τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, με αυτό το νέο καθεστώς που φέρνουν, μιλάμε για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, τα πάντα.
1: Φύσεως, είναι πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται είτε εντός σχεδίου, είτε εντός των ορίων των οικισμών οι οποίοι έχουν σταθεί πριν από το 1923 ή εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Για τα ακίνητα. Για τα κτίσματα είναι οι τρεις περιπτώσεις που είπαμε προηγουμένως, εκτός σχεδίου, εκτός ορίων, εκτός ορίων οικισμών. Για τα κτίσματα. Άρα, αν έχω ένα κτίσμα και είναι εκτός, σίγουρα μπαίνει ο φόρος. Αν έχω οποιοδήποτε ακίνητο και είναι εντός, πάλι μπαίνει ο φόρος. Αυτός ο φόρος θα έρχεται να εισπράτεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, ό,τι γίνονταν και τώρα. Δυστυχώς δεν προβλέπεται διαδικασία διαχωρισμού. Να πάω δηλαδή στο παρακαταθήκον και δανείο και να πω ότι έχω καταναλώσει 100 ευρώ ρεύμα, τα πληρώνω. Τα υπόλοιπα που είναι δημοτικοί φόροι και αυτά τα καινούργια, το ΤΑΠ και το ΤΕΠ, δεν τα πληρώνω, τα αφήνω στην άκρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
0: Και εδώ, και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Ναι, πείτε αυτό που λέτε για τους τρεις λογαριασμούς, γιατί εδώ πάμε και για διακοπές ρεύματος.
1: Ναι, ούτε αυτό το κατάλαβα. Λέει ότι αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί, θα διακόπτεται το ρεύμα. Πάντω τέλο θα μα τα κόψει ο πάροχο, αν δεν πληρώσουμε του λογαριασμού.
0: Αυτό το οποίο λοιπόν τώρα προκύπτει εδώ είναι ότι, καλά, σίγουρα έχουμε, το είπατε, έχουμε διαιώνιση αυτού του καθεστώτος, δηλαδή τη μετατροπή των λογαριασμών του ηλεκτρικού σε έναν μηχανισμό ίσπραξης φόρων, έτσι, επί των ακινήτων. Αυτό το ζούμε από το ΕΤΙΔΕ, πώς το λέγανε, από το 12 που...
1: ΕΤΙΔΕ,
0: ναι.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, καλείται ο πολίτης να βάλει πλάτη στους δήμους και να δώσει αυξημένους φόρους. Βγήκανε τα επίσημα στοιχεία και το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήμους δηλαδή, κοντά στο μισό δις. Και μάλιστα είναι αυξημένο κατά 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ το 2026 το Μάρτιο, από ό,τι ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο. Και υπάρχει απορία. Αφού το δημόσιο χρωστάει στους δήμους και οι δήμοι δεν μπορούν να το επεξέλθουν, καλεί το πολίτη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πάντως και οι εξαιρέσεις απάνω σε αυτό. Καλό να τις πούμε απλά να υπάρχουν και να καταγραφούν.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι οι νέες οικοδομές. Αν φτιαχτεί μια νέα οικοδομή με διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν θα πουληθούν, ούτε θα χρησιμοποιηθούν, ούτε θα μείνουν απλά και μόνο χτισμένα. Εκεί για 7 χρόνια υπάρχει απαλλαγή. Στα ακίνητα του δημοσίου υπάρχει απαλλαγή. Στους ναούς, κοινοφελή, ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, η κοινόχρηστη χώρη των πολυκατοικιών. Και ακίνητα που τελούν υπό πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο, το καινούριο φόρο δηλαδή, είναι οι ιδιοκτήτες ή αυτός που νέμεται το ακίνητο. Θα έρθει μέσω λογαριασμού ρεύματος, υποχρεωτικά θα το πληρώσει ο ενοικιαστής σε κάποιο ενοικίο.
0: Αυτό έλεγα, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι στα ονόματα των ενοικιαστών. Εδώ θα έχουμε νέο μπέρδεμα τώρα με τους ιδιοκτήτες.
1: Τουλάχιστον. Είναι σαφές το όνομα, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Το πληρώνει ο ενοικιαστής και το αφαιρεί από το ενίκιο ως φόρο τον οποίο τον έχει πληρώσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
0: Η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα το πάνε μέχρι τέλους αυτό. Άκουγα τον Μπελετίδη, τον δήμαρχο της Πάτρας, προχτές, που έλεγε ότι αυτό που φέρνετε είναι αντιδραστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αίσθηση που έχετε είναι θα το πάνε μέχρι τέλους, γιατί υποτίθεται τώρα είναι στη φάση της διαβούλευσης, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Ακριβώς. Είναι στη διαβούλευση. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η λογική που πρέπει να μπει στη διαβούλευση για να δουν αν αυτό είναι λογικό ή όχι. Είναι και θέμα ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και τώρα με καινούργια κόμματα κτλ. Ίσως αυτό να είναι το νερό που θα πέσει στο κρασί.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: You shall not pass!
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
11: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κουτρόπουλε, πώς θα συνδέεται αυτά. Η κριτική μου και το σχόλιο μου για τον Τσίπρα, τι σχέση έχει με τους καλεσμένους μου τις Παρασκευές στις εκπομπές λόγου και πολιτισμού κάνουμε? Ακούστε, κύριε Κουτρόπουλε, το γεγονός ότι ο Μπαλζάκ ήταν ολιγαρχικός, εμένα δεν θα με αποτρέψει από το να διαβάζω το εξαδέλφι Μπέτι, παρότι ήταν ολιγαρχικός ο Μπαλζάκ, ούτε θα πάψω να ακούω το Φορτηγό και τη συγκέντρωση της ΕΦΕ, γιατί διαφωνούσα πολιτικά με το Μακαρίτη το Σαββόπουλο. Ούτε επειδή δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη με το Γαβρά, θα σταματήσω να βλέπω τα αριστούργηματά του από το Ζήτα μέχρι τη Σκυλίσια Μέρα. Καταλάβατε, κύριε Κουτρόπουλε. Ούτε θα σταματήσω να ακούω το Σπανουδάκι, επειδή έχουμε διαφορετική κοσμοθεώρηση. Και ξέρετε γιατί? Διότι, παρά τη δική σας συμβουλή, προτιμώ τη συμβουλή του Μάρξ, που έλεγε ότι εμένα τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτά έχω να σχολιάσω στο σχόλιο σας, κύριε Κουτρόπουλε. Μανώλη μου, πράγματι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ πολύ σοβαρή ιστορία. Μιλάω για το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Και καλά κάνεις και το λες, άλλωστε έχουμε προγραμματίσει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, θα μας μεταφέρει από τη Βουλή το τι έγινε σήμερα ο Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί σήμερα είχαμε επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς το Υπουργείο Άμυνας σε ό,τι αφορά όλη αυτή την δυσόδη και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω, έχοντας ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν απάντησαν πάλι σήμερα ούτε για την ακριβή ποσότητα των εκρηκτικών υλών που μετέφερε αυτό το ντρόν, ούτε τι πραγματικά κρύβεται από πίσω και αν υπάρχει επιχειρησιακή συνεργασία με την Ουκρανία στην περιοχή, και άρχισαν να αναμασάνε πάλι αυτά τα περί δήθεν τάχα μου άμεσης κινητοποίησης και άριστης διαχείρισης, λέει, της κατάστασης. Η άριστη διαχείριση της κατάστασης, θυμάστε ποια ήταν, είπαμε. Το βρήκαν οι ψαράδες και τους το πήγαν οι ψαράδες. Και στην αρχή υποτίθεται ότι αυτό είχε βρεθεί, λέει, στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, έτσι είχε πει ο Δένδιας. Αλήθεια, η Λευκάδα είναι τα διεθνή ύδατα? Και μετά πήγε στις συνόδους ο κύριος Δένδιας και ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές και ενημέρωσε τους ομολόγους του, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιος ενωπίου.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Boomers πια.
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat.

0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και λέγαμε και χτες ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις για ένα έγκλημα το οποίο διαπράχτηκε από μέσα στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Σας έλεγα ότι σας μιλούσα για αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2 χρόνια. Το θάνατο του 37χρονου μετανάστη, διανομέα. Αν έχει κάποια σημασία, ήταν νόμιμος ο άνθρωπος, είχε όλα τα χαρτιά της νόμιμης παρουσίας του και παραμονής του στη χώρα, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεημόνα το Σεπτέμβρη του 2024. Και σήμερα έρχεται ένα πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι πραγματικά κόλαφος για αυτούς οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία Σφέτσου, είναι δικηγόρος της οικογένειας του Μοχάμεντ Καμράν. Κυρία Σφέτσου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη πριν από 2 χρόνια, και αναφέρομαι βεβαίως σε ένα από τα βασικά ζητήματα, ότι αυτός ο άνθρωπος περιφέρεται 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα.
1: 8 μέρες σε 4 αστυνομικά τμήματα, για εξακρίβωση στοιχείων ήταν η επίσημη αιτία, μεσολάβησαν και άλλα πράγματα, κρατήθηκε, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς εκρατήτως αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Από τα επίσημα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από την έκθεση νεκροψίας, έχουμε το πόρισμα, την αιτία θανάτου, που περιγράφεται σε 2 όλες και όλες σειρές και λέει, καταλήγει ο ιατροδικαστής, ότι είναι όλος πρόσφατες ισχεμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. Συμβαίνει αυτό, να πάθει ανακοπή κάποιος στην καρδιά από ξυλοδαρμό. Και η αιτία της ανακοπής αυτής της καρδιάς περιγράφεται από την ιατροδικαστική σε έδαφος βαρύτατης λίπωσης του ύπατος. Πρόκειται για παθολογική αιτία. Mm-hmm. Παύλα, προηγηθής ξυλοδαρμός. Αυτά δεν είναι ισχυρισμοί ούτε της οικογένειας, ούτε δημοσιογραφικά ευρήματα, είναι της επίσημης ιατροδικαστικής. Εδώ πέρα, εντάξει, για το συνήγορο του πολίτη άκουσα τι είπατε, mm-hmm. αλλά πριν το συνήγορο του πολίτη έχουμε ένα δραματικό γεγονός, ότι η υπόθεση αυτή με αυτό το πόρισμα που περιορίζομαι λόγω του μικρού χρόνου σε αυτό, στο επίσημο και όχι στους άλλους ισχυρισμούς, υπάρχει μια διάταξη του εισαγγελέα. Διάταξη του εισαγγελέα είναι αυτό όπως στις υποκλοπές, απλώς είναι από εισαγγελέα πλημελιωδικών εδώ. Ο εισαγγελέας λοιπόν πλημελιωδικών θέτει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς αιτιολογία, γράφοντας μόνο σε ούτε μια μισή σελίδα κείμενο, mm-hmm. ότι προέκυψε ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν δεν οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράληψη τρίτου προσώπου, αλλά σε πρόσφατες ισχυμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.
0: Παρά το γεγονός, όπως λέτε,
1: σε έδαφος βαρύτατης λίπασης του ύπατος. Δηλαδή, κύριε Μπογιόπουλε, από τη διπλή αιτία θανάτου που έχει ο ιατροδικαστής, όλοι και όλοι 2 σειρές, ο εισαγγελέας παίρνει τη μία σειρά. Αυθαίρετα. Χωρίς καμία αιτιολογία.
0: Αυτό θέλω να υπογραμμίσω και αν κάνω λάθος, πείτε μου. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα επίσημα έγγραφα για τα οποία μιλάτε αναφέρουν τον ξυλοδαρμό.
1: Εννοείται, σας είπα μόνο το αποτέλεσμα, το πόρισμα. Έχει, η περιγραφή είναι αναλυτικότατη. Δεν έχει πειθαμίσει
0: το σώμα του που να μην έχει. Πότε τέθηκε στο αρχείο αυτό από τον κύριο εισαγγελέα, τότε, εκείνη την εποχή?
1: Τέθηκε στο αρχείο στις 29/9 του 25.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λάβαμε γνώση πιο μετά. Έχω ήδη απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί το θεωρώ σκανδαλώδες. Και έρχεται και το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη.
0: Πριν πάμε στο συνήγορο, κυρία Σφέτσου, η οικογένεια είχε διορίσει και δικό της πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας τα ευρήματα.
1: Τα ευρήματα. θέματα τώρα είναι κοινά με τον επίσημη η ιατροδικαστική. Mm-hmm. Οι φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί είναι πολύ πιο ομιλητικές από τις επιστημονικές αναλύσεις.
0: Το σώμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο χτυπήματα.
1: Γεμάτο. Δεν υπήρχε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό που να μην είναι χτυπημένο. Είχε χτυπήματα τα οποία, ας πούμε, σας λέω χαρακτηριστικά, στο πίσω μέρος του γονάτου, στην κλείδωση. Αυτό ο τραυματισμός δεν μπορεί να γίνει εκεί. Εκεί είναι από κλόμπ, είχε στις πατούσες. Έχει υποστεί βασανιστήρια. Αλλά θέλω να σας πω κάτι για την παρανομία εν προκειμένου. Ακόμα και αν υποθέσουμε, χάριν υποθέσεως έτσι για να προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τρελός και αυτοτραυματίστηκε. Και πάλι υπάρχει κακούργημα που έχει τελεστεί. Δεν έπρεπε να μπει η υπόθεση στο αρχείο, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός ήταν σε τέτοια κατάσταση και χτύπαγε τον εαυτό του, τότε όφυλαν, αφού τον είχαν στην κράτησή τους, να φροντίσουν για την ακούσια νοσηλεία του. Όφυλαν να τον περιθάλψουν. Ακόμα και έτσι. Στο αρχείο να μπει η υπόθεση αυτή είναι ένα νομικό πραξικόπημα. Γιατί με όσα σας λέω, το να οδηγηθούν κατηγορούμενοι αστυνομικοί που έστω τον άφησαν να πεθάνει, είναι ένα βέβαιο και νομικά αναπόφευκτο συμπέρασμα, ότι πρέπει να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, είναι να ερευνηθεί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Κυρία Σφέτσου, ο άνθρωπος αυτός, από όσο πληροφορούμε, από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ήταν νόμιμα στη χώρα μας, είχε έγγραφα.
1: Ναι,
0: αυτή η οδύσσια την οποία υπέστη, ο Γολγοθάς μάλλον, γιατί η οδύσσια είχε θετική κατάληξη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Γολγοθάς αυτός ήταν για την αναζήτηση των στοιχείων του. Μα τα είχε τα στοιχεία του. Δεν τα είχε, δεν τους τα έδωσε.
1: Τα είχε, του τα αφαιρέσανε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Του τα αφαιρέσανε. Έχω το έγγραφο της παραλαβής των προσωπικών αντικειμένων στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αφού του τα αφαίρεσαν, μετά άρχισε ένα παιχνίδι, θανάτου παιχνίδι, δεν τα έχεις τελικά ως απεδείχθη, δεν τα έχεις όμως τα στοιχεία σου. Ενώ του τα έχουν αφαιρέσει και δεν του έχουν ποτέ ξαναπαραδοθεί τα πράγματα που υπάρχει πράξη παράδοσης των αντικειμένων και των προσωπικών εγγράφων. Θέλω να σας πω.
0: Στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει, υποτίθεται, υπάρχουν κάμερες. Σας παρέδωσαν ποτέ βιντεοληπτικό υλικό?
1: Ναι, αλλά όλος τυχαία και τελείως συμπτωματικά για 1,5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα είχαν κλείσει οι κάμερες. Έχουμε 1,5 ώρα κενό χωρίς η προκαταρκτική εξέταση που έγινε να ερευνήσει έστω τυπικά. Μάλιστα. Το λόγο που έκλεισαν οι κάμερες. Υπήρχε τεχνικός λόγος, υπήρχε κάποιος. Απόλυτη σιωπή στη δικογραφία, δεν ερευνάται καθόλου.
0: Από το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, τι συμπεράσματα βγαίνουν και πώς θα κινηθείτε από εκεί?
1: Είναι απολύτως λογικά και πώς θα σας πω, αυταπόδεικτα, και ο συνήγορος του πολίτη έρχεται για να επαναφέρει κάπως τη λογική, την κοινή λογική. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι σαφώς προέκυψαν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης, γιατί την πειθαρχική ερευνά ο συνήγορος του πολίτη. Και ως προς τις σωματικές των αστυνομικών ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, και ως προς τις σωματικές κακώσεις, βάσιμες ενδείξεις ότι επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησης, η έλλειψη καμερών βιντεοεπιτήρησης στο τόπο κράτησης χώρια την 1,5 ώρα που έκλεισαν σε όλο το αστυνομικό τμήμα, οπωσδήποτε θεωρείται αρνητική παράμετρος από το πόρισμα του συνηγόρου. Και ερευνά και το ρατσιστικό κίνητρο για όλη αυτή τη συμπεριφορά.
0: Κύριε Σφέτσου, πείτε μου,
1: πρέπει να ερευνηθεί.
0: Σε αυτά τα 2 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο του ανθρώπου, στο διάβα αυτών των χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του αδιανόητου, αυτού που μας λέτε ότι ο εισαγγελέας έβαλε αυτή την υπόθεση με αυτά τα στοιχεία στο αρχείο, η ίδια η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κάποια διερεύνηση στο εσωτερικό της για αυτή την υπόθεση? Έχετε ενημερωθεί για κάτι?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι για την προκαταρκτική εξέταση που έγινε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ότι οι αστυνομικοί, οι ενδυνάμοι κατηγορούμενοι, εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Δεν εξετάστηκαν ως μάρτυρες ούτε ο αδερφός του θανόντα, ούτε οι συγκρατούμενοι εκείνης της εποχής, ούτε τα αίτια, όπως σας είπα, της μη λειτουργίας της κάμερας για ένα διάστημα. Είναι μια τελείως πλημελής προκαταρκτική εξέταση.
0: Είναι προφανές ότι εξάγονται όλα τα συμπεράσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνει κανείς σχόλιο. Πείτε μου πώς θα...
1: Αβίαστα, πώς από τα περιστατικά.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Έχω κάνει την αίτηση στο Ευρωπαϊκό, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Με τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα στερούμαστε τα ένδικα μέσα. Δεν προσβάλλεται αυτή η διάταξη. Δηλαδή μιλάμε για πραξικόπημα. Τι άλλο να σας πω. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη όταν βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις και πολύ πιο σοβαρές, ή όχι αυτή ότι δεν είναι ένας άνθρωπος να χάνεται έτσι, αλλά πολύ μεγαλύτερης έκτασης, βλέπεις ότι κανονικοποιείται ο παραλογισμός, η παρανομία και η αυθαιρεσία.
0: Κυρία Σφέτση, ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή με αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή, ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι προέκυψε σήμερα?
2: Είχαμε την επίκαιρη ερώτηση του κ. Θανάση Παφίλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αυτή την περιβόητη υπόθεση με τον ντρόν, το θαλάσσιο, το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερα στο Ιόνιο και έφτασε μέχρι τις ακτές. Πήγαινα μεσοφότερη, πρέπει να σου πω, από την απάντηση του κυρίου Δαβάκη, στη λογική ότι φαίνεται να λέει ο κύριος Δαβάκης ότι έχει κάνει φίλο και φτερό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο θαλάσσιο ντρόουν, ξέρει ακριβώς τι εκρηκτικά είχε, τι βάρος είχε, αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει την Ολομέλεια, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης. Αυτά σε άλλη αίθουσα είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας προφανών την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας ή την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, φωτογραφίζοντας μάλλον απόρριτα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως. Είχαμε εκεί μια σφοδρή επίθεση.
0: Μα εδώ δεν είναι τεχνικό το ζήτημα.
2: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι κατέθεσε και ένα έγγραφο ο κ. Δαβάκης του Λιμεναρχείου, από το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ψαράς το βρήκε το ντρόουν, κατά τύχη δηλαδή. Και ψαράδες το μετέφεραν αρχικά σε λιμάνι μέχρι να επιληφθούν οι αρχές της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ένταση με τον κύριο Παφίλη, ο οποίος μίλησε για ξέφραγο αμπέλι, αδυνατώντας να κατανοήσει και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να λέει ότι τα είχαμε όλα από την πρώτη στιγμή, όταν φαίνεται και από το έγγραφο ότι ψαράδες το βρήκαν το θαλάσσιο ντρόν. Με τον κύριο Δαβάκη να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ξέφραγο αμπέλι. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες, θα σου έλεγα ότι ήταν μια λίγο γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Δαβάκη. Προημερών είχε έρθει ξανά στη Βουλή. Δεν μας είπε κάτι καινούριο σήμερα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποφύγει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελίας, να δώσει στοιχεία. Μένει βέβαια να δούμε αν θα προκληθεί κάποια συνεδρίαση σε κάποια άλλη επιτροπή, έστω και απόρριτη, προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για το τι ακριβώς ήταν αυτό το θαλάσσιο αντικείμενο, το θαλάσσιο ντρόν, και τι. Ποιο προορισμό είχαν αυτά τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του.
0: Έδωσε κάποια εξήγηση ο κ. Δαβάκης γιατί στην αρχή, και ενώ γνώριζαν πώς έχει βρεθεί, πώς έχει μεταφερθεί, πού έχει βρεθεί, μιλούσαν περί διεθνών υδάτων?
2: Όχι. Δεν έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελία σήμερα, δεν έχει δώσει κάποια τέτοια εξήγηση ο Υπουργός. Το μόνο στο οποίο πρέπει να σου πω ότι έδωσε λίγο παραπάνω έμφαση ήταν ότι στα κιλά των εκρηκτικών και όλο το γενικότερο πλαίσιο, είπε, αναλύεται, έχει γίνει φίλο και φτερό. Θέλησε, νομίζω, να φανεί κάπως καθησυχαστικός όσον αφορά εκεί, αλλά σε πάντα να μιλάει ότι με ώρες μόνο κλειστή συνεδρίαση θα μπορέσει να δώσει περισσότερα στοιχεία.
0: Το ρωτώ γιατί εσύ ήσουν εκεί και τα ξέρεις. Το άμεση κινητοποίηση και άριστη διαχείριση κατάστασης περιλαμβάνει και τους ψαράδες?
2: Ναι, προφανώς. Αν έχεις ένα λεπτό, μπορώ να σου διαβάσω αυτό το κείμενο το οποίο έχει το λιμενικό. Ένα πάρα πολύ μικρό, είναι επί της ουσίας το σημείωμα που έδωσε προκειμένου να δοθεί απάντηση στη Βουλή. Λέει ότι την 7η Μαΐου 2026, περί ώρα 9 και 4 το πρωινό, το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Νιδρίου ότι αλιέας, ο οποίος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκά του Λευκάδας, εντόπισε και πρεσυνέλεξε από βραχώδη ακτή ακυβέρνητο μη επανδρωμένο ταχύπλο σκάφος επιφανείας τύπου ντρόουν μαύρου χρώματος, το οποίο η μηχανή ήταν σε λειτουργία. Και από εκεί και πέρα, από τον ψαρά ενημερώθηκαν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού για να πάνε και να καταπλέσουν κοντά στο λιμένα της Βασιλικής, όπου είχε ήδη ρημουλκηθεί από τον αλιέα τον drone. Είναι η γνωστή ιστορία με τους αλιείς, οι οποίοι είχαν πει οι άνθρωποι ότι αν ξέραμε ότι είχε κριτικά δεν το ακουμπούσαμε.
0: Μα είναι δυνατό.
2: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε στο έγγραφο του λιμενικού κάποια αναφορά σε διεθνή θαλάσσια ύδατα.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία, είναι τα δικά τους τα στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Ότι ψαράδες ήταν, ψαράς ήταν που το εντόπισε, ψαράς ήταν που το συνέλεξε, ψαράς ήταν που το ρημούλκησε.
2: Η μόνη αναφορά είναι ότι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκάτου Λευκάδας. Δεν φαίνεται αναφορά σε διεθνή ύδατα εκεί, στο έγγραφο του λιμενικού.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τη Βουλή, Γιώργο μου?
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν θα υπάρξουν βουλευτές οι οποίοι θα προσχωρήσουν εκεί και επισήμως ή ατύπως μάλλον θα εκφράζουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι είναι.
0: Αναφέρεσαι, αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
2: Αφορά νομίζω κυρίως τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, του οποίου είδαμε και χθες. Νομίζω ότι στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει μια ρητορική αρκετών βουλευτών υπέρ ή λόγω συμπαθίας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά επιστήμως να έχουμε ανεξαρτητοποιήσει παρετήσεις από την βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτή την ώρα.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θείε, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και καταδίωξη το απόγευμα στα Πατήσια. Άγνωστος άνδρας μπήκε σε κατάστημα επί της Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας. Αυστηρή απάντηση στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μετά τις δηλώσεις του για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται να θεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τελεσμένα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δεν...
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
22: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Για το πόσο δε μελανιασμένος ήταν ο άνθρωπος, να πάτε να βρείτε τις φωτογραφίες. Έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί, κύριε Πάνα. Και θα καταλάβετε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε.
28: Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει.
27: Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής χτες για την πολιτική των ήρεμων νερών του κυρίου Μητσοτάκη, δεν του λες και θετική στάση απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ούτε αυτά τα οποία είπε για τις παράνομες υποκλοπές για αυτό το δυσόδες σκάνδαλο. Δεν του λες και υποστήριξη της κυβερνητικής γραμμής. Όπως επίσης το γεγονός ότι μάθαμε σήμερα ότι θα πάνε στα δικαστήρια ο Ανδρουλάκης με τον Γεωργιάδη, δεν του λες και αγλάισμα της πολιτικής ζωής. Το λες όμως βαρβαρότητα και αναξιοπρέπεια. Αυτό το οποίο κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν χρόνια τώρα απέναντι στους πατεράδες μας και στις μανάδες μας, τους συνταξιούχους μας, οι οποίοι για μια ακόμα φορά βγήκαν στο δρόμο σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
29: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βογιόπουλε.
27: Γιατί
29: καλησπέρα
27: για μια ακόμα φορά οι συνταξιούχοι στους δρόμους?
29: Έχουμε 12 περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα ήταν στην Αττική. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ανταποκρίθηκαν οι συνταξιούχοι και κάναμε μια ακόμη πορεία στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ο Υπουργός δεν ήταν εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος Υπουργός ήταν στο Παρίσι κτλ. Συναντηθήκαμε με την κυρία Καρασό, του γραμματέα του Υπουργείου, για να τις δώσουμε και να τους δώσουμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα. Τα αιτήματα που προέρχονται από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στους συνταξιούχους για πολλά χρόνια και έχουν καταστήσει τη ζωή μας για τραγική. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι περικοπές όλες που έχουν γίνει είναι εδώ. Έχει προσθεθεί σε αυτά η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων. Έχουν προσθεθεί οι πολιτικές οι οποίες έχουν αφαιρέσει σιγά σιγά σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της προσωπικής διαφοράς συντάξεις που δεν πήραν ποτέ αύξηση. Και όλα εκείνα που μας έχουν περικόψει είναι εδώ. Επομένως, η ζωή μας με αυτά που πληρώσαμε και τα πληρώσαμε εμείς έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και για ορισμένους συνταξιούχους δεν μπορούν να περάσουν ούτε 10 μέρες με τις συντάξεις των 400 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και μας από την μεριά εκείνη των περικοπών δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν. Σοσιαλδημοκρατικές, δεξιές, κεντρώες και όλοι εκείνοι που ανεβαίνουν στα βήματα τώρα και τα κόμματα που δημιουργούνται για να λένε πάλι και να ανακυκλώνουν τα ίδια. Εμάς μας ενδιαφέρει θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα, θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, θα επανέλθουν τα δώρα μας, θα κοπεί η εισφορά αλληλεγγύης. Εμείς πληρώνουμε για τη νέα γενιά, κύριε Μπογιόπουλε, 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί από τις περικοπές του ΑΚΑΓΕ που πληρώνουμε από την εισφορά αλληλεγγύης.
27: Έχει φτάσει, 24 δισεκατομμύρια, κύριε.
29: 24 δις, ναι, επίσημα. Και να σας πω κάτι, 52 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστούν οι επιχειρηματικοί ομίλοι στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, ποια κατάσταση μας λένε που μας παρομοιάζουν ανάπτυξη και όλα εκείνα που λένε. Ποιες είναι οι αυξήσεις? Οι αυξήσεις, ξέρετε ότι από το 2007 συνταξιούχοι 8 πήρανε για πρώτη φορά αύξηση με την προσωπική διαφορά ένα εικοσάρικο 8 ευρώ. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Μας έκοψαν τα δώρα και θα δώσουν 300 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια και με ηλικιακά κριτήρια. Αυτές είναι οι αυξήσεις να ζήσουμε εμείς που έχουμε παράξει τον πλούτο που ό,τι βλέπουμε γύρω. Και φυσικά ανησυχούμε και για τα παιδιά μας που έρχονται στη ζωή. Λέει αλληλεγγύη. Γιατί αλληλεγγύη εμείς, κύριε, στη νέα γενιά? Η νέα γενιά εργάζεται. Η νέα γενιά παλεύει. Τους κάνατε 13 ώρες να δουλεύουν. Η νέα γενιά παράγει πλούτο. Από αυτό το πλούτο πληρώνει ασφαλιστικά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη από τις άλλες γενιές? Και να μην πάρει η κάθε γενιά εκείνο που πραγματικά πλήρωσε, που είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία.
27: Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, κύριε Κουμπούρη?
29: Ναι, κοιτάξτε, τώρα με βρίσκεται στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε σε άλλες, συνολικά 12 θα είναι οι περιφερειακές μας εκδηλώσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και ετοιμαζόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, να κάνουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει πανελλαδική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ξέρει και αυτή η κυβέρνηση, να ξέρουν και οι επόμενες κυβερνήσεις ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας τώρα.
27: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
29: και
27: πολύ.
29: Εγώ σας ευχαριστώ.
27: Να είστε
29: και
27: καλά.
29: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντα που μας καλείτε.
27: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη, είναι μαζί μας. Άννα μου, γεια σου.
0: Καλησπέρα, Νίκο. Οι 22 συλληφθέντες από αυτό το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη οδηγήθηκαν το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια στην απάτη. Οι προθεσμίες που δόθηκαν, γιατί μετά οδηγήθηκαν και στον ανακριτή, πήραν προθεσμία να απολογηθούν Πέμπτη και Παρασκευή. Οι περισσότεροι την Παρασκευή, αυτοί που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο το Σάββατο. Και σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αυτοί που τέλος πάντων φαίνεται να κινούσαν τα νήματα είναι δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες εντόπισαν από το 2019, γιατί η δράση τους είναι σύμφωνα με τα, και με το διαβιβαστικό της αστυνομίας από το 19 έως το 25, αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποίησαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρεταν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Στις 22 περιλαμβάνεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε δικό του και κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
27: Εδώ αυτό το κομμάτι τώρα της... Τη λοβιτούρα, να το πω έτσι, για την οποία ελέγχονται, είναι τη τάξη των 3 εκατομμυρίων, Άννα.
0: Είναι μέχρι και το 24, δεν έχει υπολογιστεί το 2025, ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
27: Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Καλό
27: λοιπόν,
0: βράδυ.
27: Φεύγουμε αμέσως, πάμε εκτός συνόρων, πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη, γιατί στην Τουρκία γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά τα τη αντιπολίτευση. Κοινικό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
27: Τι νέα έχουμε?
1: Είναι έκρηξη κατάσταση ακόμα, κατά ψέματα, μετά και την καθαίρεση της ηγεσίας του ως Γκύρος Ρέζος από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Και είχαμε μια συγκέντρωση στη Σμύρνη, το οποίο θεωρείται και προπύργιο των κεμαλιστών του κόμματος της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν ήταν προγραμματισμένο ως Γκύρος Ρέζος να μιλήσει σε πλήθος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ωστόσο η νομαρχία της πόλης δεν έδωσε την άδεια για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, να υπάρχουν μεταλλικά και κλειδώματα, αλλά το πλήθος να θέλει να πλησιάσει, και έτσι είδαμε την αστυνομία να αχαιτίζει το πλήθος, χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, άβρες, προκειμένου να αναχαιτίσει το πλήθος, το οποίο ήταν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εν τέλει, η συγκέντρωση έγινε σε άλλο σημείο της Μύρνης και εκεί ο Γκύρος Ρέζος, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για απόπειρα πραξικοπήματος της αντιπολίτευσης, τον χαρακτήρισε ως σουλτάνο και κάλεσε τον προσωρινό πλέον πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές, να εκλέξουν δηλαδή τα 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης στον νέο πρόεδρο του κόμματος. Και δεσμεύτηκε ο Γκύρος Ρέζος ότι αν δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, τότε θα ακολουθήσει όποιος και αν εκλεγεί. Η κατάσταση πάντως παραμένει έκρηκτη. Έχουν βγει και κάποιες δημοσκοπήσεις τελευταίες ώρες που δείχνουν ότι σε ενδεχόμενο διάσπασης ο Γκύρος Ρέζος, αν έφτιαχνε το δικό του κόμμα, θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει δηλαδή μια δυναμική, αλήθεια είναι, και με τις κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες πάντως τον προσωρινό πρόεδρο να πάει στα γραφεία, στα σχετικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.
27: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
26: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους, με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι.
7: Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικοδομηθεί πάνω στις βόμβες Ναπάλμ των Αμερικάνων, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι Παρθενώνες χτίζονταν στη Μακρόνησο, που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του είχαν ψηφίσει ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε την διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Μακαρέζους, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Γκοτζαμάνιδων, πριν από 63 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο σοφρονισμού και εκδημοκρατισμού. Το εργαλείο ήταν τα τρίκυκλα. Ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, εκείνη που η κυβέρνηση του Εθνάρχη, του Καραμαλή, την είχε απαγορεύσει και κατά την διάρκεια της ο Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, ένα μήνα μετά η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής ήταν ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30. Εκεί λοιπόν, γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ήταν 8 και 20 όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μια απόσταση μόλις 80 μέτρων. Εκεί λοιπόν δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς και οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης μπήκε στο χώρο της εκδήλωσης. Οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι άρχισαν να λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Ο Λαμπράκης εκείνη τη στιγμή σταματάει την ομιλία του. Καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση του Καραμαλή και τις αρχές. Η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Η ώρα είχε φτάσει 10 και 4 το βράδυ. Ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Στο δρόμο η κυκλοφορία είχε απαγορευτεί. Παντού βρίσκονταν ασφαλίτες, χωροφύλακες. Αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο, η απόσταση είπαμε 80 μέτρα, σε απόσταση 8 με 10 μέτρα από τον βουλευτή ακούστηκε το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρικυκλού, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω του, ο συνεργός του στην καρότσα, χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι, τον ρίχνουν στην άσφαλτο, στο σημείο που πέφτει σχηματίζεται μία λίμνη, ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους εκείνο το βράδυ, αρκεί το στοιχείο που θα σας δώσει, το έχει καταγράψει ο Πετρίδης στο βιβλίο του «Υπόθεση Λαμπράκη». Η δολοφονία του Λαμπράκη συντελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Ήταν παρόν ο επιθεωρητής χωροφυλακής, ο στρατηγός ο Μίτσου. Ήταν παρόν ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Καμουτσής. Ήταν παρόν ο υποδιευθυντής της αστυνομίας, ο Διαμαντόπουλος. Ήταν παρόν ο διοικητής εθνικής ασφάλειας, ο Δόλκας. Ήταν παρόντες οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης. Εντολή καταδίωξης των εκτελεστών, των δολοφόνων, δεν δόθηκε ποτέ. Εκεί, παρόν σε εκείνη την αντισυγκέντρωση, ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ο Δοσύλλογος, ο γιος μας. Με αυτούς κάνανε κολεγές οι κυβερνώντες. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μια άνηση μάχη. Τα ξημερώματα σαν σήμερα.
στις 27 Μάη του 1963 ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22730-35426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεοτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Με

0: Μεσοσέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
2: και 6976 55 73 49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και μένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.